ψυχή μου πως λείπεις, τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: ας πω λοιπόν μερικά από τα αρχικά ακίνητα που είχαν σε ένα χρόνο πόσα παραπάνω βγάλανε οι βουλευτές. Λίστα. Ο κύριος Στεφανάδης, από 19 ακίνητα το 23, 65 το 24. Ακούτε το νούμερο. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, από 48 ακίνητα το 23, 48 ακίνητα το 24. Ακούστε τα νούμερα. Καπάτος Παναγής.
1: Ήδη τα έχω δώσει.
0: 45 ακίνητα. 46.
2: Πρόεδρε, συν 10. Κάτι, λέμε αυτό.
0: Μα δεν με αφήνετε από τα ονόματά του.
2: Ναι, αλλά δεν λέμε από πού προέρχονται.
0: Αφήστε με. Μισό λεπτό. Μα δεν ελέγχονται. Δεν ελέγχονται, σα λέω.
2: Δεν είναι νόμιμα.
0: Δεν ελέγχονται, σα λέω. Δεν είναι κλεμμένα. Λέω ότι δεν μπορεί όμως ο ελληνικός λαός να κάνει τα κινητά του και οι πολιτικοί να αυξάνουν 10 και 15 τα κινητά. Μισό λεπτό. Ο κύριος Κυλακάκης είχε 30, διαφορά 7. Νικολακόπουλος, 29, διαφορά 12 κινητά σε ένα χρόνο.
2: Τα αγοράσανε, δεν το ξέρετε, μπορεί να τα κληρονομήσανε.
0: Σας επαναλαμβάνω πώς είναι δυνατόν μια χώρα χρεοκοπημένη, στην οποία οι πολίτες πεινούν, δεν έχουν να φάνε και οι πολιτικοί θησαυρίζουν, σας λέω. Ας μου απαντήσουν. Στον ιδιωτικό τους βίο πετυχαίνουν και στο δημόσιο βίο στα κοινά φτωχαίνουν τον Έλληνα. Αυτό σημαίνει πολιτικός. Πολιτικός σημαίνει να έχω 3 κινητά. Τα είχα από πριν. 3. Δεν έχω 10 τώρα. Δεν έχω 15, γιατί δεν μπορεί ο Έλληνας να χάνει τα δικά του ακίνητα, γιατί το κάνει η κατάσχεση των φαντς που έκανε ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και τώρα οι πολιτικοί να αυξάνουν τα κινητά τους ή τα εισοδήματά τους. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Έθεσε θέμα ο Πρωθυπουργός.
0: Και άλλα νόματα θα τα πω στη Βουλή.
1: Έχει προκύψει από χθες το Πασόκ, δεν υπερψήφισε την παράτηση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, αν και ήταν εκείνο που δια Ευάγγελου Βενιζέλου τον είχε προτείνει.
0: Μας έχει συνηθίσει το Πασόκ στις πολιτικές μανούβρες και κάτω από τραπέζι συμφωνίες και συζητήσεις. Μας έχει συνηθίσει. Συγκυβερνάει το Πασόκ. Και είναι σε ομοιρία. Συγκυβερνά. Ο Στουρνάρας δεν έπρεπε να στέσει του. Έπρεπε να φύγει. Πόση χρόνια θα κάτσει εκεί. Από τη μία λέει ο Πρωθυπουργός 2 τετραετίες οι βουλευτές ιερετοί και οι διορισμένοι δικοί του άνθρωποι να μείνουν 20 χρόνια. Δεν γίνονται αυτά, αγαπητοί.
1: Πέτυχε δηλαδή στην θητεία του όπως θεωρεί η κυβέρνηση.
0: Πού πέτυχε ο κύριος Στουρνάρας. Ότι μας είπε ότι γίναμε Φιλανδία. Η πιο ευτυχισμένη χώρα της Ευρώπης. Γίναμε Φιλανδία εμείς στην Ελλάδα. Δεν πέτυχε ο κύριος Στουρνάρας. Αν πετύχαινε ο κύριος Στουρνάρας, ούτε τα φανς θα υπήρχαν, ούτε οι σέρβισερς. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Απέτυχε ή αν θέλετε πέτυχε γιατί υπηρετεί την τράπεζα, έτσι. Το καρτέλ. Το υπηρετεί μια χαρά. Είναι ο άνθρωπος των τραπεζιτών. Ο άνθρωπος των τραπεζών. Δεν έχω τίποτα με το πρόσωπο, με τη συμπεριφορά του όμως έχω πολλά. Δεν μπορεί να χάνει τα σπίτια του Έλληνας και ο Στουρνάρας να σφυρίζει αδιάφορα. Και η Νέα Δημοκρατία να τον ξαναδιορίζει τη θέση. Είναι ανεπίτρεπτα. Βέβαια το Πασόκ, επαναλαμβάνω. Έλεγε ναι, μετά είπε όχι, μανούβρα έκανε. Μας έχει συνηθίσει αυτά. Όπως έκανε και την προηγούμενη φορά. Αυτά κάνει το Πασόκ, δικαιωμάτου επιλογή.

Ζούμε πραγματικά παρανοϊκές καταστάσεις. Βρισκόμουν στο Open για μια συνέντευξη 20 και κάτι λεπτών εν πάση περιπτώσει. Οι καλοί συνάδελφοι Καραμήτρου, συνάδελφοι παλαιόθεν βέβαια θα λέγα, ως δημοσιογράφοι Καραμήτρου Σταυρελάκης, ο καημός τους ήταν ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και η Καριστιανού. Προσπάθησα να τους αποφύγω. Προσπαθώ κάθε φορά να μην σχολιάζω τους υπόλοιπους, γιατί θεωρώ ότι ο στόχος της ελληνικής λύσης είναι να κυβερνήσει και αντίπαλός της είναι η κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, αρχίζω πλέον και αναρωτιέμαι εάν ή δεν θέλουν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, ή δεν θέλουν να κατανοήσουν, ή το κάνουν εκδόλου, όπου βάζουν ατζέντες που πραγματικά αν ήταν καλοπροαίρετοι στην διάθεση, στην κρίση και στα λοιπά, θα έπρεπε να σκεφτούν το αυτονόητο. Τους λες, απέτυχαν πρώην πρωθυπουργοί, ναι. Χρεοκόπησαν τη χώρα οι πρώην πρωθυπουργοί, ναι. Άρα λοιπόν τι νέο κόμμα θα φτιάξουν? Πώς θα φτιάξουν νέο κόμμα όταν ήδη είναι αποτυχημένοι και οι δυο? Δηλαδή με λίγα λόγια, ο αποτυχημένος το παρελθόν, το χθες, έρχεται εκ νέου σήμερα να εκπροσωπήσει τι, ο Τσίπρας και η λελαπά του? Μιλάμε για έναν τύπο, τον Τσίπρα π.χ., ο οποίος είναι τόσο άσχετος. Πήγε, μου φόρεσε μια φανέλα της Μπαρτσελόνα, βέβαια ίδια φανέλα φοράει και η Λεβάντε, ομάδα της Ισπανίας, 16η θέση, και θέλει να μας δηλώσει ότι είναι πρωταθλητής. Μιλάμε για ποιος? Ο προδότης της Μακεδονίας. Ποιος? Ο προδότης της Δημοκρατίας. Ποιος? Ο άνθρωπος που μας στόχευσε, που έβαλε τους παρόχους ενέργειας, που έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας, που έκανε τα φαντς μαζί με τα ΟΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία, θα μας ξαναζώσει. Τους το εξηγώ, τους το ξαναλέω. Εκεί, τα δικά του. Ο Τσίπρας, ο Τσίπρας, ο Τσίπρας, ο Μανδουλάκης, ο Μανδουλάκης. Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε τελείως. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου ναι, μεν ρε παιδί μου, είμαστε νεοέλληνες ή κάποιοι είναι, πολλοί είναι νεοέλληνες. Υπάρχουν και Έλληνες που σκέφτονται πια. Δεν μπορεί να μας έχετε ζαλίσει επί 1,5 χρόνο, να μην πω τι, τα κόμματα Σαμαρά, τα κόμματα Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας της άλλης, η οποία ήρθε στο εμπαρόδο η κυρία, έκανε 10 μέρες για να βάλει 600 υπογραφές και στις δημοσκοπήσεις τη δείχνουν 8, 9, 10, τον Τσίπρα 14, 13. Όταν πριν ένα μήνα οι ίδιοι μας έλεγαν ότι ένα στους δύο ψηφίζει Τσίπρα, ένα στους τρεις ψηφίζει την κυρία, ένα στους πέντε ψηφίζει Σαμαρά. Δηλαδή το ένα στους πέντε σημαίνει 10%. Το 1 στις 3 σημαίνει 33%. Το 1 στις 2 σημαίνει 50%. Και τώρα οι δημοσκοπήσεις πάνε στο 10, 12. Αν πάρουν, επαναλαμβάνω, πάνω από 5%, ειδικά ο Τσίπρας θα πάρει 7-8. Το έχω πει και άλλη φορά. Υπάρχουν αυτοί οι γυρολόγοι ψευτοαριστεροί, ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο τομέα βολεμένοι, οι οποίοι θα πάνε το ψηφίσουν έτσι κι αλλιώς, γιατί ζουν και τρέφονται από μια ψευτοειδεολογία της αριστεράς. Αν είναι αριστερός ο Τσίπρας. Γιατί ο αριστερός δεν σκέφτεται καλά, αυτός τα λεφτά που τα βρήκε ρε παιδιά? Πού τα βρήκε τα λεφτά? Εκδηλώσεις, ομιλίες. Μια ομιλία θέλει 200 χιλιάρικα. Κανονική ομιλία με γιγαντοχθώση τα λοιπά. Όσο και την άλλη την κυρία, δεν θέλω να ασχοληθώ. Δεν με ενδιαφέρει καν. Και για πολλούς και όχι μόνο λόγους πολιτικούς, και ανθρώπινους λόγους. Δεν μπορεί ρε παιδί μου να έχεις ένα παιδί και να ασχολείσαι με την πολιτική μετά. Δεν γίνεται. Έπρεπε να κάνουν 57 κόμματα τότε. Και προσπαθώ με κάθε τρόπο να αναδείξω τον προβληματισμό μου, αλλά αδυνατό. Βέβαια, όλοι αυτοί απευθύνονται σε ταπεινά ένστικτα, σε συμπλέγματα, σε αποθυμένα, ανθρώπων που δεν γνωρίζουν. Ανθρώπων που συμπεριφέρονται ως χούλιγκαν της πολιτικής. Και σταματώ εδώ γιατί πραγματικά δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Εδώ τους λες ξεκάθαρα, τους λέει ο Μητσοτάκης κάτι απλό. Τι τους λέει? Ότι κάνουμε εξαγωγή ρεύματος. Πάω το λέω στο Open. Λέει ο Μητσοτάκης κάνει εξαγωγή ρεύματος η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ρε παραμυθατζή, η Ελλάδα δεν έχει αποθήκευση ενέργειας. Στέλνει στη Βουλγαρία με μηδέν τιμή το ρεύμα της, το δίνουμε τζάμπα δηλαδή στους Βουλγάρους, και μετά το αγοράζουμε με 252 τη μεγαβατόρα. Γιατί οι Βούλγαροι κάνουν πρώτα μπαταρίες και τα κορόιδα οι Έλληνες οι ηλίθιοι πάνε και στέλνουν το ρεύμα με το Μητσοτάκη στη Βουλγαρία δωρεάν, τους το δίνουμε δωρεάν και το αγοράζουμε με ρεύμα μετά. Περί τέτοιων πρόκειται. Την ώρα που η Ελλάδα κινδυνεύει από μια Τουρκία η οποία δείχνει, φαίνεται τα δόντια της πολύ έντονα. Πιο έντονα από ό,τι φαντάζονται κάποιοι. Και σταματώ εδώ γιατί όταν πας να χτίσεις κάτι και το χτίζεις στραβά, στραβά σου βγαίνει. Θα μας σώσει ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και η άλλη κυρία, θα μας σώσουν όλοι αυτοί. Άργοι, τους λένε τεμπελχανάδες. Τεμπέλιδες, τους είπα. Εδώ βλέπω το δίλημα είναι ξεκάθαρο.
Τι θέλετε, τους τεμπέληδες ή τους εργατικούς? Τους αποτυχημένους ή τους πετυχημένους στον ιδιωτικό του βίο? Τους άργους εκατομμυρίουχους ή αυτούς που μοχθούν για να βγάλουν χρήματα? Τι θέλετε? Εδώ είναι η επιλογή, ξεκάθαρα. Και τον πόλεμο που δέχεται η ελληνική λύση δεν χρειάζεται να το καταλάβει κάποιος. Δείτε τις συνεντεύξεις μου όταν πηγαίνω εγώ. Πώς συμπεριφέρονται σε μένα, πώς φαίνονται στον Ανδρουλάκη, πώς φαίνονται στον Κασελάκη, πώς φαίνονται στον Τσίπρα, πώς φαίνονται στον Μητσοτάκη και πώς συμπεριφέρονται στην ελληνική λύση. Ο φόβος τους είναι κυρίαρχος, κυριαρχείται ο φόβος. Τρέμουνε. Τρέμουνε κυριολεκτικά.

Πάμε τώρα στην Ελλάδα, η οποία δεν άλλαξε, παιδιά. Μην νομίζετε ότι από το 1821 και μετά, αφού επαναστάτησαν οι προγονείς μας, άλλαξε ο τόπος. Δεν άλλαξε η Ελλάδα. Οι ίδιοι είμαστε. Τα ίδια αφεντικά κοτζαμπάστιδες κυβερνούσαν την Ελλάδα τότε, τα ίδια κυβερνάνε και τώρα. Οικογένειες, ομερτά, μαφία και τίποτα άλλο. Αν σας έλεγα ότι το ελληνικό κράτος αρνήθηκε το θησαυρό του Πριάμου που βρέθηκε, τι θα μου λέγατε? Ναι, το ελληνικό κράτος αρνήθηκε να παραλάβει τα ευρήματα από την Τρία, μας τα έδιναν και αρνήθηκε η Ελλάδα. Και τώρα ζητάει ο Μητσοτάκης, πού, τι έγιναν τα γλυκά του Παρθενώνα? Το θυμάστε το παραμυθάκι? Ρε, με παραμύθια τρέφεται ο νέο Έλληνας. Θα φέρουμε τα γλυκά του Παρθενώνα, δεν τα φέρουμε ποτέ. Και τάιζε παραμύθια τον ελληνικό λαό πριν τις εκλογές του Μητσοτάκης, όπως και με τις γεωτρήσεις. Πάει μια γεώτρηση. Πάμε το 27, 28, 29, 30 τώρα τις εξορίξεις. Ο Σλίμαν λοιπόν ξεκίνησε μια ανασκαφή το 1870 στην Τρία. Μετά τις προηγούμενες ανασκαφές στην Ιθάκη, όπου εκεί αναζητούσε το παλάτι του Οδυσσέα, το οποίο βρέθηκε τελευταία. Ο Σλίμαν δεν είναι αρχαιολόγος. Ο Σλίμαν, ο έμπορος, ο Τσαγιού, έτσι, ο αλλιώς, ο Γιουβέτσι. Ναι, αυτός ο τύπος πήγε στην Ιθάκη, έψαχναν το παλάτι του Οδυσσέα, βρέθηκε μετά από 100 χρόνια και πλέον, 200 χρόνια, έτσι όπως βρέθηκε. Και όταν βρήκε λοιπόν τα ευρήματα του Πριάμου, μέσα στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επειδή ο άνθρωπος ένιωθε, ρε παιδί μου, την ελληνικά και πάσχιζε με κάθε τρόπο να βοηθήσει την Ελλάδα. Με αντάλλαγμα τις πέτρες, έτσι, που έβγαζε, οι Τούρκοι ιδιοκτήτες γης του επέτρεπαν να συνεχίσει τις ανασκαφές στις περιουσίες τους. Δηλαδή τι κάνανε? Θέλαν οι Τούρκοι να χτίσουν σπίτια. Ο άνθρωπος έβγαζε τις πέτρες από εκεί, τις έπαιρναν αυτοί και έφτιαξαν τα σπίτια τους οι ίδιοι. Κατάλαβες τώρα? Για να καταλάβετε τι ζώα ήταν. Και τι, θα μου πείτε, παντού συνέβαινε. Αυτό ακόμη και τώρα συμβαίνει με τις ανασκαφές. Μετά από πολλές περιπέτειες, τέλη Μαΐου του 1873, φίλες και φίλοι, ο Σλίμαν θεωρεί ότι δικαιώνεται. Ανάμεσα στα ευρήματα που ανέσκαψε ο ίδιος, βρήκε, μαζί με τη σύζυγό του βέβαια, τη Σοφία, εμφανίζονται ορυχάλκινη ασπίδα, χύτρα, αργυρό αγκείο, χρυσός και ορυχάλκινο αγκείο, δύο χρυσά κύπελα, ευρήματα, μιλάμε αρχαιολογικά. Από ήλεκτρο, δύο χρυσά διαδήματα, 56 χρυσά σκουλαρίκια, 8.750 χρυσά δαχτυλίδια και κουμπιά, τα βρήκε. Έσκαβε. Τα ευρήματα ονομαζόταν ο θησαυρός του Πριάμου. Τα ονόματα της όδιος του. Θεώρησε δηλαδή ότι ήταν το θησαυροφυλάκιο του Πριάμου. Για να προστατεύσει το χρυσό, αυτός ο άνθρωπος, από εργάτες και αρχές, ο Σλίμαν έδωσε άδεια στους εργάτες και με τη σύζυγό του έβγαλαν λαφρέα το θησαυρό, τυλιγμένο στο κόκκινο σάλι της. Όλα τα χρυσά τα έβαλε στο σάλι η γυναίκα του με κίνδυνο της ζωής της, για να τα πάρει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να τα μεταφέρει αλλού. Στην πραγματικότητα δεν είχε ανακαλύψει την Ομηρική Τρία, αλλά μία από τις πόλεις που είχαν ακμάσει διαδοχικά στο λόφο του Χισαρλίκ, λένε κάποιοι. Τα ευρήματα χρονολογούνται περίπου 1000 χρόνια νωρίτερα από τον Τροϊκό Πόλεμο. Βρέθηκαν. Ξεκινά έτσι η περιπέτεια του θρηλυκού αυτού θησαυρού του Πριάμου. Έτσι λέγεται η περιπέτεια. Γιατί λέω ότι το ίδιο κράτος μπάχαλο είχαμε και τότε, έχουμε και τώρα, και το έχουμε σάει με αυτούς που μας κυβερνάνε. Πάνω από 10.000 αντικείμενα αμύθιτης αξίας που ταξίδεψαν σε τρεις υπήρους μέχρι να βρει προσωρινά πατρίδα θησαυρός. Ο Σλίμαν πρότεινε τα ευρήματα αυτά να φιλοξενηθούν στην Ελλάδα με αντάλλαγμα άδεια ανασκαφής στις Μυκήνες. Να κάνει ανασκαφής εκεί και να αναγείρει με δικά του λεφτά έξοδα, μουσείο δηλαδή, στο οποίο με το θάνατό του ο θησαυρός θα περνούσε στο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό δημόσιο. Η μοναδική του απέτηση ποια ήταν, ξέρετε? Το μουσείο να φέρει το όνομά του και να διαχειρίζεται ο ίδιος μέχρι το θάνατό του τα εισιτήρια που αν υπάρχουν, όπως τώρα στην Ακρόπολη. Τα εισιτήρια δεν είναι ελληνικά, τα παίρνουν άλλοι, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε εδώ. Τα ορειτήρια στην Γνωσό και τα λοιπά είναι ιδιωτών. Αυτός τα άκτιζε κιόλας. Δεν του δίνανε τζάμπα το μουσείο. Η κυβέρνηση του Βούλγαρη, του Δημητρίου Βούλγαρη, δεν ήθελε ρήξη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πάλι να. Όπως ο Μητσοτάκης τώρα. Πάλι να. Όποτε να, κάνουμε και ένα εθνικό έγκλημα. Ο Υπουργός Εκκλησιαστικών, ακούστε τώρα, και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Βαλασόπουλος, απάντησε με τη χαρακτηριστική του φράση στο Σλίμαν. Ο κύριος Σλίμαν να πάρει τα τσουκαλάκια του και να μας αφήσει ήσυχους.
να πάρει τα τσουκαλάκια του και να μας αφήσει ήσυχους, είπε η ελληνική κυβέρνηση στο Σλίμαν όταν μας έδινε το θησαυρό του Πριάμου. Αντιληπτών, κατανοητών. Τι έκανε ο Σλίμαν? Δώρησε αυτά τα εξαιρετικά ευρήματα στο Μουσείο του Βερολίνου, αφού πρώτα την είχε εκθέσει όλη την έκθεση στο Λονδίνο. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο θησαυρός του Πριάμου φυλάσσεται σε αντιεροπορικό καταφύγιο κάτω από το ζωολογικό κήπο του Βερολίνου. Υπάρχει ο θησαυρός. Το 45 ανακαλύπτεται από τον κόκκινο στρατό τους κομμουνιστές και μεταφέρεται στη Μόσχα. Από τότε χάνεται από προσώπου γης. Κανείς δεν ξέρει που είναι. Το 93 επανεμφανίζεται βέβαια. Σήμερα μικρά τμήματα βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, εκείνου του, ακούστε, εκείνου του θησαυρού, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινούπολεως εμφανίστηκαν και το μεγαλύτερο μέρος στο Μουσείο Πούσκιν της Μόσχας. Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι συμφωνούν σε αυτό που είπε, ότι ο λόφος λύκει τα πραγματικά αιτρία με ιστορία περίπου 3.600 ετών, και αυτά που πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους σας, κάτι που δεν ξέρετε φαντάζομαι, είναι ότι ο Σλίμαν ανέσκαψε και τις Μυκήνες. Δεν σταμάτησε ο άνθρωπος κοντά στην πύλη των Λεόντων, όπου βρέθηκε ο περίβολος Α και που πέθανε ο Σλίμαν στην Νάπολη. Εκεί πέθανε. Ο άνθρωπος μας δόριζε όλο το θησαυρό και τάφηκε στην Αθήνα. Πού είναι? Στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Εκεί είναι ο τάφος αυτού του ανδρός, στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Αλλά μιλάμε για ένα νέο Έλληνα, έναν ωραγιά, που ίδιες κυβερνήσεις είχε παλιά, ίδιες κυβερνήσεις είχε και τώρα. Το ίδιο πράγμα. Μην ανοκληθούν οι Οθωμανοί, δεν θέλουμε τα ευρήματα εμείς. Για να καταλάβετε για ποια χώρα μιλάμε. Το ίδιο πράγμα δεν γίνεται και τώρα, τώρα που μιλάμε. Η ένταση με την Τουρκία, κλιμακούμενη, είναι συνεχής και φαίνεται ότι παρά τα βήματα που κάνει η κυβέρνηση πίσω, δεν κάνει ανακήρυξη ΑΟΣ, δεν κάνει 12 ναυτικά μίλια, δεν κάνει εξορίξεις νότια της Κρήτης και πάει δυτικά. Θα πάει στο Ιόνιο με ελαφρά πηδηματάκια, γιατί η Exxon Mobil θέλει να κάνει την εξόρυξη ή να κάνει οτιδήποτε άλλο, αλλά θέλει και ασφάλεια. Θέλει να ξέρει ότι υπάρχει ένα πολεμικό ναυτικό το οποίο δεν θα επιτρέψει κανέναν Τούρκο να κάνει μαγιές στην περιοχή. Παίρνουμε τους πάτριωτες από την Κάρπαθο, θα στείλουν λέει τα Μιράζ κτλ. Παραμύθια της καλημάς. Γιατί μας πάνε βήμα-βήμα-βήμα και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και ο Ερντογκάν, δεν ξέρω αν είναι συμφωνημένο, αλλά τους βολεύει και τους δυο μία μικρής κλίμακας ένταση για να μπορούν να πάνε σε εκλογές και οι δυο και ο Ερντογκάν να κερδίσει ακόμη μία εκλογική αναμέτρηση. Γιατί δεν μπορεί να ξανακατέβει σε εκλογές. Τέλος, έχει λήξει η θητεία του. Αντισταγματικό, θα μου πείτε μπορεί να κάνει τι θέλει. Ναι, αλλά σε περίοδο κρίσεως μπορεί να επεκτείνει άλλα 4 χρόνια την εξουσία του. Ο Δε Μητσοτάκης θα βγει με τα λάβαρα της επαναστάσεως και πεάνες όπως έκανε όταν έστελνε τις φρεγάτες στην Κύπρο και στην Κάρπαθο Πάτριο. Τώρα τα πήρε πίσω όλα αυτά βέβαια. Αλλά ποιος το θυμάται? Το θυμάται κανένας από εσάς? Μόνο οι πεάνες ηχούν στα αυτιά σας. Μόνο οι πεάνες. Τα μέσα ενημέρωση σας βομβαρδίζουν. Έρχεται ο Τσίπρας, έρχεται ο ένας, έρχεται ο Σαμαράς, έρχεται η κυρία η άλλη. Έρχονται όλοι, έρχονται. Θα σας σώσουν ποιοι? Οι αποτυχημένοι, αυτοί που πάντοτε έκαναν βήματα στα εθνικά πίσω όλα ταχώς, που πρόδωσαν τη Μακεδονία, που έκαναν τον αντιρατσιστικό νόμο. Αυτοί που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους, έχουν μόνο θεματικά μια ατζέντα, ένα θέμα αφηρημένα. Κράτος δικαίου και δικαιοσύνη. Κάτσε, αδερφέ. Τι κράτος δικαίου και δικαιοσύνη? Τι σημαίνει αυτό? Εξήγησέ μας, τα κάνεις. Κράτος δικαίου και δικαιοσύνη. Ελπίδα ψάχνουμε. Ποια ελπίδα ψάχνουμε? Την ελπίδα μας την πούλησε ο Τσίπρας. Και μας την πούλησε πολύ ακριβά. Και μας ξεκαθάρισε ένα πράγμα, ότι είναι αποτυχημένοι γιατί δεν έχουν δουλέψει ούτε σε μια μέρα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει δουλειά. Δεν ξέρουν τι σημαίνει εργασία. Κι όμως εκεί να επιμείνει ο Έλληνας τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αυτοί είναι ο Έλληνες νεοραγιάδας, κυρίως οι κάτοικοι των Αθηνών. Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα είναι αυτή η κομματική χαβούζα του παρακράτους του Κορονακίου, όπου εγκλωβισμένοι τύποι, εκούσια ή ακούσια, οδηγούν τη χώρα στον γκρεμό επί δεκαετίες. Να δώσω ένα παράδειγμα. Λέει ο άλλος, ακούς τον Τσίπρα να σου λέει για τις τράπεζες. Και λέει, τα λέει σωστά? Ναι, ο άνθρωπος. Κάτσε, αδερφέ μου. Κυβέρνησε ο Τσίπρας. Κυβέρνησε. Ο Σαμαράς κυβέρνησε. Κυβέρνησε. Τι κάνανε για τα φαντς? Τίποτα. Τα άφησαν να δρουν ανεξέλεγκτα. Πάρα. Τι κάνανε για τους παρόχους ενέργειας που πληρώνεις πανάκριβα το ρεύμα σωσή? Τα άφησαν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Τα ψήφισαν όλα με τα χέρια, με τα πόδια.
Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν να σε σώσουν από τι? Από αυτό που σου δημιούργησαν. Ξέρετε, εκεί είναι που στεναχωριέμαι πολλές φορές. Μέσα στην παράκρουση και μέσα στην παράνοια αυτού του πολιτικού συστήματος, το οποίο τρέφεται από τις άρκες της Ελλάδος, πρέπει να βρεθεί ο υγιής Έλληνας. Πρέπει να σηκωθεί όρθιος ο Έλληνας. Δεν μπορεί να επενδύεται σε άεργους που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Και το ερώτημα είναι, πάω στο όπλο να τους πω τα ονόματα των πολιτικών που έχουν δεκάδες, εκατοντάδες ακίνητα και δεν με αφήνουν. Δεν μ' άφησαν. Δεν μ' άφησαν. Δικαίωμά τους. Πάντα με διακοπή και όποια πήγαινα. Δεν μ' άφηναν να τα πω. Γιατί ενοχλούμε το πολιτικό σύστημα. Θα αναρωτηθεί ο Έλληνας. Εγώ χάνω το σπίτι μου και αυτοί πώς αποκτά σπίτια? Με τα 5.500 το μήνα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί κρατάνε, νομίζετε, στην αγοραπολισία των ακινήτων την αντικειμενική αξία και όχι την υπεραξία και δεν βάζουν φόρο? Γιατί ξεπλένουν το χρήμα έτσι αυτοί. Όλοι οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίες ξεπλένουν τα χρήματά τους μέσα από τα ακίνητα. Και όταν το πουλάνε 1,5 εκατομμύριο. Το παίρνουν 300 χιλιάρια, το πουλάνε 1,5 εκατομμύριο. Να τα λεφτά πώς νομιμοποιούνται. Τι να σας πω άλλο? Τι πρέπει να πω άλλο για να αντιληφθεί ο Έλληνας την κοροϊδία που γίνεται γύρω του? Και πεθαίνει στην πείνα. Ο μισθωτός, ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο αγρότης, ο μελισσοκόμος, ο αλίας. Και τρέχουν από πίσω από τον βουλευτή. Το σάπιο βουλευτή. Δεν γίνεται έτσι η Ελλάδα, παιδιά. Γι' αυτό και υπάρχει ο μόνος, η μοναδική οδός και ο δρόμος. Η ελληνική λύση. Θέλετε να αλλάξουμε την πατρίδα με δουλειά? Όχι ευκολόγια, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου και παραμύγα της Χαλιμάς ή τα άλλα που λέει ο Τσίπρας και ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι. Όχι τις ανοησίες που λένε οι βαρυπινίτες, που όποτε έχουμε εκλογές ο βαρυπινίτης αμολιέται από τη Νέα Δημοκρατία έξω για να βρίζει όλους τους άλλους για να κάνει τη δουλειά, τη βρώμη και τη τσοντάκι. Όχι. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Εργασία, δουλειά, οργάνωση, σχέδιο, πετυχία της Ελλάδος. Τέλος. Με δουλειά.

Φίλες και φίλοι, θυμάστε που σας έλεγα για τις ελληνικές αποικίες στην Ισπανία, στην... Καλά, δεν θα να πάω τώρα στη Λισαβόνα και ο Λυσαίος και τα λοιπά, αυτά που λένε κάποιοι, το αφήνω. Αλλά αυτό το ρημαδοκράτος, το μπάχαλο, το οποίο μισεί τους Έλληνες και το οποίο μισεί κάθε τι ελληνικό και στο οποίο θέλει να ξαναηγηθεί ο Σαμαράς που έκανε τον νόμο περί ρατσισμού, αν θυμάστε, τον νόμο για τον ρατσισμό. Τον αντιρατσιστικό νόμο τον έκανε ο Σαμαράς. Ελληνοφοβία δεν υπάρχει μέσα. Υπάρχει ομοφοβία, ισλαμοφοβία. Ελληνοφοβία να βρει Χριστό και Παναγιά δεν έβαλε μέσα, δεν το σκέφτηκε. Ή το σύμφωνο συμβίωσης που ήταν το προστάδιο για τον γάμο ομοφυλοφίλων και την υιοθεσία παιδιών. Τον έκανε ο Σαμαράς. Έτσι. Αυτό ρημαδοκράτος, στο οποίο επενδύεται σε κουτσά άλογα, σε τεμπελχανάδες, σε άεργους, υπάρχει γιατί υπάρχει ο Θεός. Σας το λέω ομάπλα. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η χώρα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουμε. Όλα αυτόματος πιλότος είναι. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Πέρα από κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, από κάτι δήμους κτλ. Μεγάλη Ελλάδα είναι η Νότια Ιταλία που είναι Έλληνες. Φωνάζουν, είμαστε Έλληνες, Έλληνες, Έλληνες. Ο Ράμα δίνει λεφτά για να τους κάνει Αλβανούς με το ζόρι. Ναι, όπως τα ακούτε. Τους δίνει λεφτά. Ότι η Μεγάλη Ελλάδα είναι αλβανική. Μιλάμε για γελιότητες τώρα, έτσι. Ο Ράμα, ο Γενίτσαρος, που η μάνα του είναι Ελληνίδα. Τι να συζητάω, ρε παιδιά, τώρα. Τι να συζητάω. Πάμε να δούμε ένα τραγουδάκι. Παραδοσιακό. Όπου η σύζυγος τρινεί για τον άντρα της που φεύγει μετανάστης. Φράγκο Κοριλιάνο από το χωριό Καλημέρα της Απουλίας. Έχω πάει στο χωριό αυτό εγώ. Καλημέρα. Πιτανικέρα αυτό λέει. Καλημέρα. Έτσι.

ό,τι και να κάνουν, παιδιά, δεν πεθαίνουν με τίποτα. Ό,τι και να κάνουν αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα αυτή, ό,τι και να κάνουν, πάντα θα υπάρχει μαγιά Έλληνα, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να πω, το θυμηθώ, τη Μέση Ανατολή που ήταν γεμάτα από Ελλάδα και τους ξεριζώσανε και τους ισοπεδώσανε. Τι να, τη Μεγάλη Ελλάδα, την Νότια Γαλλία, την Νότια Ισπανία, τι να πω, το θυμηθώ, ρε. Τι κράτος, ρε, ρημαδοκράτος, μετά τις εκατομμύρια που τα τρώτε, λες και είναι σπίρτα, να πούμε. Τι να πω, τι να πω. Δώστε ένα μικρό ποσό που να πάρει και να σηκώσει τη σχολικά εγχειρίδα και βιβλία στη Μεγάλη Ελλάδα. Τίποτα. Τίποτα, και ντρέπομαι που το λέω αυτό. Δώστε δυνατότητα σε μια ελληνική κυβέρνηση επιτέλους να υπάρξει στη χώρα. Μια ελληνική κυβέρνηση. Μια ελληνική κυβέρνηση που να πάρει και να σηκώσει. Αυτοί ξέρουν ότι είναι Έλληνες. Τι να πω, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πια.

0: Φίλες και φίλοι, όλοι ξέρουμε την αδερφή του Μέγα Αλέξανδρου. Το τραγούδι του Νταλάρα. Μπράβο. Μα δεν έχει μόνο μία αδερφή, και άλλη αδερφή. Και αυτή η αδερφή ήταν πολύ πιο σημαντική από την άλλη, να ξέρετε. Μπορεί να ήταν τροθαλής αδερφή, αλλά ήταν μορφάρα.
1: Έχετε ακούσει για την Κινάνητη, την κόρη του Φιλίππου και ετεροθαλή αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Υπήρξε μία από τις πιο γενναίες γυναίκες της αρχαιότητας. Εκπαιδευμένη στα όπλα, πολέμησε γενναία σαν άνδρας. Σε μάχη εναντίον Ηλυρών, νίκησε σε μονομαχία την εχθρική βασίλισσα και οδήγησε τους Μακεδόνες στη νίκη, ενώ ήταν ήδη μητέρα. Δεν πολεμούσε όμως μόνο για δόξα. Πολεμούσε κυρίως για την κόρη της, την Άδεα, την οποία μεγάλωσε και εκείνη ως πολεμίστρια. Μετά τον πρόωρο θάνατο του Αλεξάνδρου, η Κινάνη έφτιαξε στρατό και διέσχισε τον Ελίσποντο για να προστατεύσει την έφηβη κόρη της παντρεύοντάς την με τον βασιλιά Φίλιππο, τον τρίτο, και εξασφαλίζοντας το μέλλον της. Ο Περδίκας έστειλε τον Αλκέτα να τη σταματήσει. Μπροστά στους δύο στρατούς την δολοφόνησε εν ψυχρό. Ωστόσο, η θυσία της δεν πήγε χαμένη. Οι Μακεδόνες στρατιώτες επαναστάτησαν και η κόρη της έγινε βασίλισσα. Μια μάνα πολεμίστρια έγραψε με τη θυσία της την τελευταία της νίκη.
0: Αυτά τα βασικά, θα έλεγα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πραγματικά δεν θέλουμε να μάθουμε την ιστορία μας. Και υπάρχουν και παραϊστορίες και αυτήν. Οι παραμυθολογίες, οι παραϊστορίες. Αλλά η ίδια ιστορία μας δίνει διδάγματα, παιδιά. Μέσα από αυτήν μπορείς να αντλήσεις συντάγματα. Δεν είναι μόνο οι μάχες ιστορία. Αν νομίζουν κάποιοι ότι η ιστορία είναι η μάχη, κάνουν λάθος. Αυτά είναι για τα όρξ. Οι μάχες είναι το αποτέλεσμα του πλούτου που διαθέτει ένας λαός, πολιτισμού, πολιτιστικών αξιών, παραδόσεων, για να οδηγηθεί σε μια μάχη. Άμα είσαι πολτός όπως ο Έλληνας σήμερα, έτσι και γίνει ντου, θα πάνε να πολεμήσουν λίγοι, είναι δεδομένο, θα πολεμήσουν όλοι. Γιατί δεν έχει καλλιεργηθεί το φρόνημα. Το αντίθετο, θα έλεγα. Το υποβιβάζουν μέρα με την ημέρα, το εκμαυλίζουν. Κάποτε, αν δεν ήθελες να πας φαντάρος, ήσουν δακτυλοδεικτούμενος. Τώρα είναι και παράσημο. Απλά πράγματα. Το να έχεις ένα πρόβλημα το καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να πας για τα πέντε. Αλλά τώρα πολλοί το κάνουν εδώ. Εδώ αρχηγοί, οι Έλληνες πολιτικοί, όλοι έχουν υπηρετήσει το ναυτικό. Σαν την αλήξη, το ναυτικό είναι όλοι τους. Όλοι, Σαλαμίνα και εδώ, μέσα στην Αθήνα. Πού υπηρέτησε ο Τσίπρας? Πού υπηρέτησε ο Μητσοτάκης? Πού υπηρέτησαν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί? Κανονικοί πολιτικοί αρχηγοί, έτσι. Όχι μαϊμούδες. Γιατί υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Βάρη ποινίδες, τα λοιπά. Που μπλέμε, τα δικά τους, εντάξει. Εδώ μιλάμε για τους ενεργεία πολιτικούς αρχηγούς του κοινοβουλίου. Ψάξτε να δείτε. Ψάξτε για να καταλάβετε ποιοι. Όταν θες να αποφύγεις στο στρατό και πηγαίνεις στο ναυτικό ή επιχειρείς να φυγομαχήσεις και φυγοπονήσεις, πώς τα κυβερνήσεις βρε που να πάρει και να σηκώσει? Διάλειμμα και επανέρχομαι.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook,
11: Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ο τίτλος του νομοσχεδίου θα έπρεπε να λέγεται «Πολίτε δωρεάν, επιπλωμένη δημόσια υγεία». Αυτή είναι η πραγματικότητα, που είναι η νοοτροπία του Υπουργού σας, του γνωστού με τις κυβιστήσεις. Είναι μία. Όλα ιδιωτικά. Το ερώτημα είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι από εκεί πάνω θα μπορούν να πληρώνουν, και τους ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ, θα μπορούν να πληρώνουν τους ιδιώτες ιατρούς. Η δημόσια υγεία είναι αναφέρετο δικαίωμα του οποιοδήποτε πολίτη, γιατί πληρώνει επί 40 χρόνια εισφορές και θέλει δημόσια δωρεάν υγεία. Απλά πραγματάκια. Και δεν θα πω περισσότερο στην ουσία του νομοσχεδίου, γιατί έχετε κάνει μια εργολαβία ιδιωτικοποιήσεων σε όλες τις εκφάνσεις του δημοσίου πλούτου. Θα ήθελα όμως να κάνω μερικές αναφορές στην επικαιρότητα. Θα πω γιατί διαφέρουμε στη λογική τη δική σας και γιατί έχουμε ουσιαστικές ενστάσεις. Εμείς, προσωπικά ο ίδιος σας επιχειρηματίας, δεν είμαι εναντίον του ιδιωτικού τομέα. Αλλά υπάρχουν μερικοί τομείς που πρέπει να είναι ανέγγιχτοι, διότι είναι αγαθά. Ένα από αυτά είναι η υγεία, ένα δεύτερο είναι το νερό, οι υποδομές, συγκεκριμένη στρατηγική τομής του δημοσίου βίου μας και της περιουσίας των Ελλήνων, που πρέπει να σταματήσετε να τα ξεπουλάτε. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Όταν μου βγει ο Πρωθυπουργός και μου πει και ενημερώσει τον ελληνικό λαό και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί εδώ, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι πλέον δημόσιο στη χώρα, τι ανήκει ως περιουσιακό στοιχείο στο κράτος, θα δείτε ότι πίσω θα αφήσετε στάχτες από καΐδια και κανένα περιουσιακό στοιχείο. Και επειδή βλέπω να επανέρχονται κάτι περίεργοι τύποι, ας μιλήσουμε λοιπόν για το αγαπημένο παιδί των μέσων ενημερώσεως, για το αγαπημένο παιδί του Μαξίμου. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα, που επανέρχεται. Όλα τα μέσα ενημερώσεως επί ένα χρόνο και χθες ειδικά, υπερπροβολή του κυρίου Τσίπρα. Τον θέλουν, τον χρειάζονται στο Μαξίμου. Είναι απαραίτητος. Ποιος? Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία, και η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει την προδοσία της Μακεδονίας. Και εδώ είναι το δράσος του ανδρός να ομιλεί για πατριωτισμό ο προδότης της Μακεδονίας. Να ομιλεί για πατρίδα αυτός που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Για εμάς την ελληνική λύση ισχύει η γνωστή αρχαιοελληνική έκφραση. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Τελεία, παύλα. Και η αλήθεια είναι, κύριοι του καινούργιου φρούτου που βγαίνει τώρα, είναι ότι πάει να φάει το Πασόκ. Η ύπαρξη του ανδρός, του τυχαίου αυτού ανδρός, που κατέστρεψε τη χώρα, και θα σας πω γιατί, είναι γιατί το χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία, τον χρειάζεται το σύστημα, τον χρειάζονται οι ολιγάρχες για να καταστρέψει το Πασόκ. Εξάλλου ο κύριος Τσίπρας έχει το know-how. Έτσι έφτιαξε την κυβέρνηση, καταστρέφοντας το Πασόκ την προηγούμενη φορά. Το Πασόκ κοιμάται, ο Ανδρουλάκης κοιμάται δυστυχώς. Τα βάζει με εμάς συνεχώς, βρίζει εμάς. Και επαναλαμβάνω, όλοι σας και μόνοι μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας εξαφανίσει, κύριε Ανδρουλάκη, ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον Μητσοτάκη. Ποιος Τσίπρας? Ο Τσίπρας το φαντς. Ο Τσίπρας που έδωσε τα σπίτια των Ελλήνων στα φαντς. Ποιος Τσίπρας? Των παρόχων ενέργειας, του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αυτός που κλέβει κάθε μήνα από την τσέπη του ελληνικού λαού χρήματα για το ρεύμα του. Ο Τσίπρας του ψαλιδίσματος των συντάξεων με τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Ο Τσίπρας που αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές έκοψε τις συντάξεις των Ελλήνων. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η ύπαρξη του ανδρός, η επαναφορά του, δεν ταυτίζεται με τις πρέσπες του Αιγαίου που χρειάζεται ο Μητσοτάκης για να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια. Γιατί έμαθα ότι άφησε και το δεξί του χέρι ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας. Και περιέργω σε όλα τα site της Νέας Δημοκρατίας, όπως το Capital, κύριε συνάδελφε, αυτό το άρθρο του συνεργάτη του Τσίπρα, του μέντορά του, πέραψε ένα μανιφέστο, όπως λέγεται, του κ. Τσιακατάρη, κατέβηκε. Κατέβηκε, κύριε Μαρκόπουλε. Κατέβηκε το αρθράκι από το Capital και από άλλα site της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι μία. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Τσίπρα, ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες στο Μητσοτάκης για το νέο του δεκανίκη. Πάντως, να του πιστώσω κάτι.
ότι αν βγει αύριο και πει ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα αλλάξει όλα, θα το πιστέψω σίγουρα. Έτσι. Αυτά και μια συμβουλή. Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων. Το ίδιο πράγμα είναι. Ελλάς και ΜΑΤ μαζί θα πηγαίνουμε το Τσίπρα. Εντάξει, πέρα από γραφικά, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Είναι και επικίνδυνα όλα όσα γίνονται. Και τα μέσα ενημερώσεως παίζουν βρώμικο ρόλο εδώ. Και οι ολιγάρχες, κυρίως οι δύο ολιγάρχες που τον στηρίζουν αναφανδόν. Και τα χρήματα δεν ξέρουμε που βρέθηκαν. Γιατί όλοι κάναμε κόμματα. Κι εγώ. Αλλά εγώ είμαι επιχειρηματίας που δηλώνω δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τζίρους. Ο κύριος Τσίπρας πού βρήκε τις γιγαντοοθόνες, πού τα βρήκε όλα αυτά, πού τα βρήκε τα γραφεία. Από το βιβλίο φαντάζομαι που πούλησε πολλά αντίτυπα. Ο Μπάρκας του έδωσε δανεικά. Ναι, ο Μπάρκας. Λοιπόν, να σας πω κάτι, το πρόβλημα είναι ότι θα μας ξυρίσει όλους ο τύπος, γιατί μας περνάει αφελής. Αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό και στην κάλπη θα πάρει την απάντησή του το δεκανίκι του Μητσοτάκη ο Τσίπρας πολύ σύντομα. Πάμε τώρα στα σοβαρότερα, γιατί αυτά πέρα από την γραφικότητα και την αστειότητά τους έχουν και σοβαρά στοιχεία. Αυτή η Βουλή στο τέλος δεν θα λέγεται Βουλή των Ελλήνων, Βουλή των Υποδίκων θα λέγεται. Βουλευτές κάνουν σε βουλευτές μηνύσεις και αγωγές. Θα μου πείτε ένομο δικαίωμα είναι του καθενός, ναι. Αλλά δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιεί τις μηνύσεις ως άλοθη για την ασυλία των βουλευτών γιατί έχει την πλειοψηφία και οι υπόλοιποι βουλευτές να μην μπορούν να αμυνθούν. Αυτό συνέβη και συμβαίνει και σας είπα, η Νέα Δημοκρατία θέλει υποδίκους όλους μας εδώ μέσα. Γιατί επειδή είναι υπόδικοι αυτοί, θα θέλουν να λένε είστε υπόδικοι κι εσείς. Εμένα μας ενδιαφέρει η συνείδηση του ελληνικού λαού ποιος είναι υπόδικος. Και η Νέα Δημοκρατία είναι υπόδικη στη συνείδηση του ελληνικού λαού όλη της. Και για τον ΑΠΚΕΠΕ και για τα ΤΕΜΠΗ και για τα σκάνδαλα και τις αναθέσεις και όλα αυτά. Και για να δείτε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμφωνο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Κεραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα. Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τετελεσμένα. Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τετελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τετελεσμένα συμπεριφορά.

χάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα. Και πρώτα απ' όλα το Πασόκ. Το Πασόκ. Το ξεχάσαμε. Το ξεχάσατε. Και μπορώ να δώσω και πολλά παραδείγματα. Αλλά θα τα αφήσουμε τώρα. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική? Να δώσω ένα παράδειγμα τη συμπεριφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δύο Έλληνες υπήκοο πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μια σημαία. Το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα μπουντρούμια. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί της Φενέρμπαξέ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο και φωνάζουν: είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα. Αυτός που έσπαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Να τη διαφορά ενός κράτους που σέβεται την ιστορία του και ένας κράτος που κλέβει ιστορία και προφυλακίζει το άλλο κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός στέλνει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου. Κάνετε τα δύνατα δυνατά. Και πάμε στα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας. Μας έχει συνηθίσει το ψέμα ο Πρωθυπουργός και το έχει κάνει και επάγγελμα. Τώρα έφυγε η Exxon Mobil από την Κρήτη, θα πάει κάπου αλλού, πάει στο Ιόνιο. Παραμύρια της Καλλιμάς. Το 27 θα είχαμε γεώτρηση, πάει 28, 29, 30. Αν δεν τα βρει με την Τουρκία ο Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα ή κάποιο άλλο από εδώ μέσα, πλην ημών της ελληνικής λύσης, δεν θα γίνει εξόριξη. Καταλάβετε το, η συνεκμετάλλευση είναι ο στόχος και όλων των ξένων παραγόντων. Λέει ο Πρωθυπουργός, εξάγουμε ενέργεια. Ναι, το είπε, τον άκουσα. Βάλατε ανεμογεννήτρες σε όλη την Ελλάδα. Και εξάγουμε ενέργεια που την πετάμε, γιατί δεν έχουμε αποθήκευση. Τι κάνανε οι ευφύης οι Βουλγαροί? Κάνανε 2 γιγαβάτ με 3 γιγαβάτ αποθήκες. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία τζάμπα το ρεύμα. Αυτό είναι η εξαγωγή του Μητσοτάκη. Τζάμπα η εξαγωγή. Δεν πληρώνουν τίποτα οι Βουλγαροί. Και όταν το αγοράζουμε εμείς την επόμενη μέρα, το πληρώνουμε 220 ευρώ. Αυτό σημαίνει κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Ανάποδη κυβέρνηση, ανάποδες επιλογές, τις οποίες πληρώνει πάντοτε ο Έλληνας. Και όσες αντιγραφές να κάνετε από την ελληνική λύση. Όλοι, δεν θα πω για την πηξίδα που έλεγε ο Τσίπρας και την έβαλε στην αρχή, μόλις το έβγαλα εγώ δημοσίως ότι αντέγραψε το, το έβγαλε στην άκρη, μετά βρήκε τα ΜΑΤ, την Ελλάς. Θα πω το εξής όμως. Βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και λέει ευθαρσώς να τα βρούμε με τη Ρωσία. Το είπε. Ακούτε. Τι είπε η κυρία Μπακογιάννη? Ούτε μπορούμε να λέμε ότι θα μείνουμε εμείς με το λάβαρο της αντιστάσεως στο χέρι. Για το εμπάργκο και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Κολοτούμπες. Εμείς που τα λέγαμε 6 χρόνια και η Ελλάδα έχασε 7 δις με δήλωση του Πρωθυπουργού, πληρώσαμε πανάκριβα το φυσικό αέριο. Ήμασταν πουτινόφιλοι. Αυτή τώρα τι είναι, πουτινολάγνα? Τι είναι, κύριοι συνάδελφοι, που βάλατε και τον Κερίδη, βάλατε και τον Άδωνη να κάνουν τους λαγούς για να τα βρούμε με τη Ρωσία? Θα σας πω κάτι. Όταν έκανε πόλεμο με τη Ρωσία, πρωθυπουργός του λέγαμε μην κάνεις το απαρενοημένο. Το έκανε. Ποιος πληρώνει την ύφη, να σας πω εγώ. Ο Έλληνας πολίτης. Πληρώνουμε πανάκριβα φυσικό αέριο και ρεύμα. Γιατί? Γιατί εγκληματίσατε? Και ούτε μια συγγνώμη δεν είστε ικανοί να πείτε. Κάναμε λάθος. Αλλά ποια συγγνώμη, εδώ φτιάξατε ένα κράτος νταβατζή. Ένα κράτος νταβατζή. Υπάρχουν 10 φόροι στα ακίνητα, κύριε συνάδελφε, στη φιλελεύθερη οικονομία. Παραμύθια της Καλλιμάς, είστε φιλελεύθεροι. Με 10 φόρους στα ακίνητα και φέρετε και καινούριο φόρο. Νέος φόρος ενοποιημένος μες στο ρεύμα, για να μην μπορείς να αρνηθείς να το πληρώσεις, για να σου κόψουν το ρεύμα, ακινήτων. Με μάλιστα με τριπλάσια λένε αύξηση του παγίου που πληρώνουμε ήδη. Όχι συγχώνευση και ένωση. Δηλαδή, συγγνώμη, είστε συνιδιοκτήτες του σπιτιού μου? Να πληρώνω 10 φόρους για το ακίνητό μου και ταυτοχρόνως να μου βάλετε και άλλο φόρο? Φόροι από ανίκανη κυβέρνηση που μόνο φορολογεί. Αυτό είστε. Και υπάρχει μια σειρά προτάσεων τις οποίες έχω καταθέσει πάρα πολλές φορές και οι οποίες μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί. Και για μας είστε και άσχετοι και επικίνδυνοι. Έχουμε μιλήσει για απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Ενιαίο φορολογικό κώδικα. Συγχώνευση όλων των διατάξεων σε ένα απλό κείμενο. Όπως έκανε η Εστονία, ρε παιδιά. Η Εστονία το

0: έκανε το e-tax system. Απλά πράγματα. Flat tax 10 με 12, 13%. Εστιασμένος έλεγχος σε παραβατικές δραστηριότητες. Μείωση τυφλών ελέγχων επιτέλους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος η υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων. Flat tax. Επαναπατρισμός κεφαλαίων με κίνητρα. Για να έχουμε αύξηση του ΑΕΠ περίπου 1 ως 2% ετησίως με τα μέτρα αυτά. Απλά μέτρα. Απλά μέτρα. Απλά μέτρα. Δεν χρειάζεται στεμάντης. Αλλά ποιο θα λάβει τα μέτρα αυτά? Αφού δεν έχετε επιτελείο, ρε παιδιά. Σας συμβουλεύει ο κύριος Βιλιάρδος και ο κύριος Ποτόπουλος στις επιτροπές. Σας λέει τι να κάνετε. Σας ανοίγουμε τα μάτια, αλλά παραμένετε τυφλοί στα οικονομικά. Τυφλοί και κουφοί. Και επίσης, αυτό που πρέπει να πούμε κάποια στιγμή είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι εμπουδειγμένη στη διαφθορά. Και είναι εμπουδειγμένη στη διαφθορά και υπάρχουν παραδείγματα πάρα πολλά. 7ο τμήμα ελεκτικού συνεδρίου χθες ακυρώνει το διαγωνισμό το μαϊμού που φτιάξατε τον 25 τράκτορ και έρχεται καλοκαίρι. Πήγατε να πάρετε τα κουνούπια για να σβήνετε τις πυρκαγιές πάλι. Αυτά που παίρνουν 1000 λίτρα που καίγονται. Γιατί σας είχαμε πει εδώ πριν 2,5 χρόνια, το είπα στον Πρωθυπουργό, εκεί ήτανε, ότι η εταιρεία αυτή κατηγορείται στην Ισπανία για δωροδοκίες. Μην τους πάρετε σοβαρά υπόψη. Και κάνατε διαγωνισμό. Και τώρα το ελεκτικό συνέδριο σας λέει ότι η εταιρεία εμπλέκεται σε δωροδοκίες. Άκυρος ο διαγωνισμός. Θα τρέξουμε να σβήσουμε με τι, με τα λάστιχα πάλι τις φωτιές? Ή θα αφήσετε να καούν τα δάση και θα πείτε δεν το γνώριζα, δεν το ήξερα, αλλά θα βάλω ανεμογεννήτριες τώρα για να παράγω ενέργεια. Θέλετε και άλλα σκανδαλάκια? Πείτε μου, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είστε η μοναδική κυβέρνηση που έχετε κάνει πάνω από 250 συνέδρια. Συνέδριο 1,5 εκατομμύριο ευρώ με ένας εκδότης πολίτικα, αλλά δεν κάνω λάθος, να μας πούνε αν είναι έτσι. Με κεφάλαιο η εταιρεία έγινε ένα χρόνο πριν, 5.000 ευρώ, ανέλαβε συνέδριο για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ πήρε ο γιος του ανθρώπου, του εκδότη που λιβανίζει τη Νέα Δημοκρατία, όπως γράφει ο τύπος. Εγώ θα κάνω και ερώτηση και ρωτώ, ισχύει αυτό? Δώσατε στην Political, στον ιό της Political, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για συνέδριο? Γι' αυτό γίνονται συνέδρια κάθε μέρα. Κάθε μέρα φόρουμ, ένας φόρουμ, άλλος, πληρώνει ο λαός. 1,5 στον έναν, 2 στον άλλον, γιατί οι γαλάζιες ακρίδες δεν χορταίνουν να τρώνε. Αν ισχύει και αυτό, γι' αυτό σας λιβανίζει όλη μέρα και μιλάει για τον μεγάλο, τεράστιο ηγέτη. Και ότι ελέγχεται τα πάντα είναι αλήθεια. Ελέγχεται τα πάντα. Και επειδή μιλάμε για δικαιοσύνη, ξέρετε τι λέει ο κόσμος έξω? Ποια δικαιοσύνη, ρε παιδιά? Εγώ ρώτησα και τον κύριο Κακλαμάν και δεν με απαντάει κανένας. Οι δύο υπάλληλοι που άκουγαν το Predator, οι αδερφές εξάρχου, η μία είναι στη Βουλή, στον πρόεδρο της Βουλής, Predator σας λέω, και η άλλη είναι στο Μαξίμου. Και απολύουν 78 πριν μερικούς μήνες υπαλλήλους του ΣΕΙΠ για να βάλουν τους δικούς τους τώρα. Δεν είχαν, λέει, θέσεις. Τους διώξανε, τους μετατάξανε. Για να βάλουν άλλους δικούς τους που τους δίνουν το δικαίωμα ένα μήνα πριν λήξει η σύμβαση να μονιμοποιηθούν για οργανική θέση. Μιλάμε για κλασικούς απατεώνες που ελέγχουν δικαιοσύνη, μυστικές υπηρεσίες, ό,τι κινείται και υπάρχει. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Και δεν θα πω τι λέει ο κόσμος. Εδώ σε θέλω σχόλιο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Εδώ θα κάνει σχόλιο. Εδώ σε θέλω. Αν δεν κάνει, εγώ θα φύγω. Ο Μαρινάκης για κακούργημα επειδή χαστούκι στον Δημητριάδη. Ο Αυγενάκης ελεύθερος να κάνει το μάγκα χαστούκι σε πολίτη στο αεροδρόμιο. Αυτοί είστε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας. Για να τελειώ, εδώ σε θέλω απάντηση. Μην γελάς. Εδώ σε θέλω. Γιατί ξέρετε τα ευκολάκια μπορεί να απαντάτε όλοι. Και εδώ ρωτάει ο Έλληνας γιατί να ψηφίσω ελληνική λύση. Γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Εμείς μπήκαμε στην πολιτική για να λύσουμε προβλήματα Ελλήνων. Και όχι να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα από τη μισθοδοσία ή από τα σκάνδαλα ή από τις μίζες των Ελλήνων. Και το δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα. Αποτυχημένοι ή πετυχημένοι. Τεμπέληδες ή εργατικοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα θα τη λέμε. Είμαστε ο εφιάλτης σας, όλων εδώ μέσα, και είστε οι εφιάλτες των ονείρων του ελληνικού λαού. Είμαστε ο εφιάλτης με μικρό έψιλον και είστε οι εφιάλτες με έψιλον κεφαλαίο όσοι κυβερνήσατε. Κάνετε τον ένα να πτωχεύσει, να δυστυχήσει, τα παιδιά να μην έχουν μέλλον, οι οικογένειες να αλληλοσπαράσσονται από την οικονομική ένδια και φτώχεια. Είστε υπηρέτες των πλουσίων, είμαστε υπηρέτες των φτωχών Ελλήνων και εκεί διαφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο.

Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση περιοχή 10 ανοιχτά του Κυπαρεσιακού κόλπου υπέβαλαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Δεν αποθέγεται από αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομενείς ενέργειες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δηλώσει σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Φοβάμαι πως το φετινό καλοκαίρι θα είναι θερμό, εκτίμησε μιλώντας στην Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η νομοθεσία της Τουρκίας δεν αλλάζει τα σύνορα, όμως μπορεί να προκαλέσει νέα τετελεσμένα. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ 12 ναυτικά μίλια και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 17 συλληφθέντες από την Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται πως αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο κατόφλι νέας ανάφλεξης, η Μέση Ανατολή, οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν για δεύτερη φορά τις τελευταίες 3 ημέρες, η κλιμάκωση της έντασης στο στενό του Ορμούς και η περαιτέρω επέλεση του Ισραήλ στο Λίβανο επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, διεμήνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent καταγράφει άνοδο στα 96 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, στα ηπειρωτικά βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στην Θεσσαλονίκη ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη. Σπίτι, Καλαποθάκι 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος. Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Εύχομαι να είστε καλά. 14 λεπτά μετά τις 12, εδώ και σήμερα στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Προπαρασκευή, λέει ο Γιώργος. Ναι, Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 28 του Μάη. Όσοι περιμένετε επιδόματα, ενδεχομένως από σήμερα το απόγευμα, αύριο το πολύ, θα τα δείτε στους λογαριασμούς σας, γιατί μας ρωτάτε, οπότε οφείλουμε να σας ενημερώσουμε. Είναι το, μεταξύ άλλων, το επίδομα παιδιών και θέρμανσης. Είναι η δεύτερη και τελευταία δόση για το αέριο, νομίζω πηγαίνει για αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι, καλοκαίρι διανύουμε ήδη, με τριαντάρια, πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία. Μπήκαμε για τα καλά από τη μία μέρα στην άλλη. Έχουμε και το τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Εύχομαι, μακάρι, οι περισσότεροι να τα καταφέρετε, έστω και μία μονοήμερη εκδρομή, λίγο να ξεφύγετε. Ο καιρός θα είναι καλός, σύμφωνα με την ΕΜΗ, και μάλιστα μπορεί να έχουμε έτσι μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας Παρασκευή Σάββατο, ωστόσο η επιστροφή σίγουρα θα γίνει με άνοδο. Κάποια μπουρίνια, προσοχή σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Το θέμα είναι να μπορέσετε να φουλάρετε τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων σας και να πάτε στην ευχή του Θεού, στο καλό, λίγο να γεμίσετε τις μπαταρίες, αν και φαίνεται ότι τσίπησε λίγο προς τα κάτω πρώτη φορά. Έχουμε υποχώρηση, όχι τσίπησε, υποχώρηση της τιμής των καυσίμων, κάποια έτσι μικρή, αλλά πάλι θα πάμε για νέες αυξήσεις, γιατί ανεβαίνει πάλι, βλέπετε, στην Μέση Ανατολή. Δεν φαίνεται κάτι αισιόδοξο. Νέος γύρος για νέα ανάφλεξη πάμε. Έχουμε νέα ένταση που κλιμακώνεται στο στενό του Ορμούζ. Είχαμε τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και επίσης στο Λιβανό από Ισραήλ, οπότε όλο αυτό το εκρηκτικό σκηνικό μεταφέρεται και στις αγορές, μεταφέρεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οπότε έχουμε άνοδο ξανά στο Brent. 69-07-483-484. Σας καλωσορίζω. Τα μηνυματάκια σας δωρεάν. Να είσαι καλά. Καλώς όρισες, Πασχάλη. Προσοχή, τι μου λέτε. Λυκοπημένες. Ναι, τα βίντεο δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω αυτήν την στιγμή. Από Σούλη Θεσπρωτίας, και τι υπέροχη φωτογραφία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Η Θάλη εδώ, ξύπνα Έλληνα ραγιά, πρέπει να πεθάνεις εσύ για να σωθεί η Γερμανία, μας γράφει. Καλωσορίζουμε και την Μαρία, η κυρία Άννα εδώ στην συντροφιά μας. Τον Νικόλα επίσης καλωσορίζουμε. Εντάξει, όσον αφορά τους Τούρκους, δεν νομίζω πως θα αποφύγουμε το θερμό επεισόδιο. Εκεί που λες το τερμάτισαν, έχει κι άλλο. Συνεχίζουν και δεν σταματούν εν όψη της γαλάζιας πατρίδας και με νόμο μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι απειλές συνεχίζονται καθημερινά. Και έχουμε βέβαια και μέσα από τις εφημερίδες, μέσα από ιστοσελίδες, όλο αυτό το κλίμα μεταφέρεται και στους Τούρκους πολίτες που τα πιστεύουν, ξέρετε, όλα αυτά, γιατί η κατήχηση δεν πήγε χαμένη τόσα χρόνια. Μέχρι και στα σχολεία μπήκε η γαλάζια πατρίδα, όσο εδώ στην χώρα μας μιλούσε και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης για ήρεμα νερά.

και είχαμε και απειλές για τα νησιά μας. Είναι απίστευτο, αλλά φτάσαν σε αυτό το σημείο. Τελευταία προειδοποίηση, λέει, από την Τουρκία και μια φιλική συμβουλή. Αν κατέχετε ακίνητο σε νησί του Αιγαίου, ειδικά σε ένα κοντά στην Τουρκία, θα πρέπει πιθανότατα να το πουλήσετε το ταχύτερο δυνατό και να πάρετε τα λεφτά σας όσο ακόμη μπορείτε. Γιατί στους επόμενους μήνες, χρόνια, θα θέλατε να είχατε εισακούσει αυτήν την ανάρτηση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας προειδοποιούν, μας απειλούν, μας τρομοκρατούν, αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και θα ήθελα και μία διευκρίνηση, μία παράκληση, γιατί το θέμα έχει ανέβει και στην ιστοσελίδα του Focus, έχει ανέβει και στα social και στο Facebook. Σας παρακαλώ, μην μένετε στον τίτλο, αλλά ακόμη και στον τίτλο να μείνετε, αναρωτιέμαι τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε όταν γράφω «επιμένουν στο παραλήρημα και στις ανθεληνικές αναρτήσεις οι Τούρκοι», ανοίγω εισαγωγικά και γράφω «αν έχετε σπίτι σε νησί του Αιγαίου, πουλήστε το και φύγετε». Τι ακριβώς δεν μπορείτε να κατανοήσετε και σχολιάζετε ό,τι να είναι από κάτω. Δηλαδή, έχει καταλάβει τώρα ο μέσος αναγνώστης ότι αυτό το λέει ο Focus FM. Πουλήστε τα σπίτια σας και φύγετε. Δεν είναι κατανοητό, Γιώργο? Τι δεν καταλαβαίνουν, τι δεν καταλαβαίνω εγώ μάλλον? Κάτι δεν πάει καλά. Σε κάθε περίπτωση, πριν προβείτε σε σχολιασμό της είδησης, πατήστε το σύνδεσμο, ανοίξτε το ρημάδι και διαβάστε τι γράφει μέσα το κείμενο και έπειτα σχολιάστε και τοποθετηθείτε. Δηλαδή, ορισμένοι με έχετε κουράσει πραγματικά. Ο Κώστας είναι εδώ, από Κιλκής, από Νέα, τι μου λέτε, Νέα Σάντα. Όσο αυτοί λένε γαλάζια πατρίδα, εμείς γιατί δεν λέμε την Τουρκία αιματοβαμμένη πατρίδα? Είναι λίγοι αυτοί που τολμούν, Κώστα. Λίγοι, μετρημένοι στα χέρια. Και όσον αφορά την πολιτική, καλά, μην το συζητήσουμε, μην το πιάσουμε. Έχουμε έναν Κυριάκο Βελόπουλο που χρόνια τώρα, μήνες, μέρες, ώρες στη Βουλή, λέει σε εκπομπές, όχι μόνο στη Βουλή, σε εκπομπές, στα ραδιόφωνα, σε αναρτήσεις του, στα social, και ακολούθησαν δειλά-δειλά τώρα κάποιοι, τώρα που βρισκόμαστε στο χείλος του κρεμού, λίγο πριν γίνει το μπαμ, έτσι, ξυπνήσαμε, ναι. Και όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προς την ίδια της κυβέρνησης, πόσες φορές? ΑΟΣ, ανακήρυξη, 12 ναυτικά μίλια, τίποτα. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Θα μου πεις και τώρα ποια είναι τα αντανακλαστικά. Με πηγές απαντούμε. Ναι, ακολουθούμε το διεθνές δίκαιο, οκ. Θα τρέχουμε ένα πρωί.

στον πατέρα Παναγιώτη τους θερμούς χαιρετισμούς μας στην οικογένειά σας. Να είστε καλά, γερός και δυνατός. Χαίρομαι πολύ που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε. Ο Χρήστος από την Αθήνα μου γράφει: οι εκλογές που έρχονται θα κρίνουν το μέλλον της Ελλάδας. Ξυπνήστε και πηγαίνετε να ψηφίσετε πατριωτικά. Βλέπε, Βελόπουλος μου γράφει. Καλά, αυτές οι εκλογές νομίζω ότι θα δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα οργή στην κυβέρνηση. Και μάλιστα το έχω ανεβάσει και στην ιστοσελίδα. Έχουμε οργισμένη αντίδραση από την εστίαση, γιατί ήταν καλεσμένο σε τηλεοπτική εκπομπή ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Τσάπαλος, και μεταξύ άλλων, ξέρετε, τα γνωστά όλα πάνε καλά. Πείτε μου, λέει, έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση στην εστίαση. Έναν. Προκαλούσε. Οπότε, παρακολουθώντας το συγκεκριμένο απόσπασμα της εκπομπής, βγήκαν στα κάγκελα οι επαγγελματίες της εστίασης και οι εργαζόμενοι, γιατί παίρνει και μάλλον και τους εργαζόμενους. Όταν ένα κατάστημα, μια επιχείρηση δεν πηγαίνει καλά, δεν την στηρίζει το κράτος, κλείνει. Με αποτέλεσμα και τα παιδιά, τα νέα κυρίως παιδιά στην εστίαση, να ψάχνουν εργασία. Οπότε ούτε λίγο ούτε πολύ, μην προκαλείτε, δηλαδή μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, πάνω απ' όλα την νοημοσύνη των επαγγελματιών της εστίασης, έπειτα των εργαζομένων και έπειτα της δικής μας, γιατί μιλάμε για διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Δηλαδή δεν είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που αύξησε τον ΦΠΑ, θυμόσαστε, στα σερβιριζόμενα αναψυκτικά στο 24%, το ΦΠΑ στο σερβιριζόμενο καφέ, ροφήματα στο 24%, οι φόροι από τους δήμους. Αλήθεια, πάντως το θέμα είναι ότι με αυτά και με τα άλλα που κάνετε, δηλαδή να προσπαθείτε να κάνετε το μαύρο άσπρο, αυτό λένε και οι άνθρωποι της εστίασης. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα σας απαντήσουμε στην κάλπη. Η δική σας η μνήμη σου λέει μπορεί να είναι επιλεκτική, η δική μας όχι.

Και δεν κάνουμε, λέει ο Δημήτρης, ένα ντου εμείς τους Τούρκους, μιας και δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Αμήν και πότε για τις εκλογές και για το μήνυμα που θα στείλει ο λαός, γράφει ο Πασχάλης. Α, για το φόρο στα φιλοδορήματα, πολύ σωστά μας γράφει ο 596, γιατί φορολόγησαν και αυτά. Λες και λίγα πληρώνουν τα παιδιά όσον αφορά τους φόρους όταν γίνεται το ταμείο, όταν επιστρέφουν από τα νησιά κυρίως. Εντάξει, δεν ξέρουν τι να πρωτοπληρώσουν. Το μήνυμα θα το στείλουμε με το μαγείρεμα. Τι μπορούμε να κάνουμε, αναρωτιέται ο Απόστολος. Δυστυχώς. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Από Ζυρίχη με 27 βαθμούς Κελσίου μας ακούει ο Αργύρης. Να είσαι καλά, τι κάνεις Αργύρη μας. Θα πάμε σε πόλεμο, αναρωτιέται ο 087, ή πρώτα σε εκλογές και έπειτα. Γιατί εκτιμά πως γίνεται ένας χαμός με τα ελληνοτουρκικά. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες από την πολιτική ηγεσία, γράφει ο Γιώργος. Την καλησπέρα μας στο Αμβούργο, να είστε καλά.

Ναι, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την είσοδο της Σεύρων στον Κυπαρισιακό. Μακάρι, μακάρι όλα να πάνε καλά, να μην έχουμε εμπόδια. Αλλά ωστόσο δεν είναι τόσο εύκολο το εγχείρημα όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Αλλά επειδή είμαστε αισιόδοξοι, επειδή είμαστε καλοπροαίρετοι, ευχόμαστε όλα κατευχή να πάνε. Τώρα το πότε θα φτάσει η στιγμή να επωφεληθούμε και κατά πόσο θα επωφεληθούν οι Έλληνες από όλη αυτήν την το εγχείρημα, από αυτήν την κίνηση, εντάξει, θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη υπομονή.

έχουμε ακόμη ένα καμπανάκι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για μεγάλους κινδύνους στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θα μπορούσε, λέει, ένα παρατεταμένο σοκ να προκαλέσει επιπτώσεις σε επιχειρήσεις της Ευρωζώνης, στο εμπόριο, στην ενέργεια, στα επιτόκια, βλέπε δάνεια. Θα κλάψουμε για μία ακόμη φορά στα νοικοκυριά, γιατί θα επιδεινωθούν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, η αύξηση του κόστου ζωής, γενικότερα τα μηνύματα που παίρνουμε, αγαπημένοι μου. Το κλίμα δεν είναι το καλύτερο, θα έλεγα. Γι' αυτό σας λέω, αν μπορείτε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, του Τριημέρου, να δράξετε την ευκαιρία και να κάνετε έτσι έστω και μία μονοήμερη εκδρομή, πραγματικά κάντε το, αύριο μεθαύριο, δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα.

Όταν πολλές χώρες έχουν συμφέροντα με την Τουρκία, όπλα, ανταλλακτικά, επιχειρήσεις, και εμείς το μόνο που έχουμε είναι ο τουρισμός, πώς θέλουμε να είναι με το μέρος μας? Τι έχει να φοβηθεί η Τουρκία όταν όλα αυτά τα χρόνια μιλάει για γαλάζιες πατρίδες και κανείς δεν την σταματά? Πόσο δίκιο έχεις, φιλιό. Δεν πωλείτε το σπίτι μου σε κανέναν Τούρκο, μας γράφεται από την ΚΟ. Ούτε φεύγω από τα 12 νησιά, απλώς περιμένω. Ναι, απλά τους περιμένετε να τους υποδεχτείτε. Μα είναι δυνατόν, έχουν ξεφύγει εντελώς. Και σου λέει για το καλό σου το λέω. Θα πάρεις και χρήματα τώρα. Θα πιάσει κάτι. Αργότερα δεν ξέρουμε. Πάμε, φεύγουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου, και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα εδώ στον Focus FM στους 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επανήλθαμε, επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, 39 λεπτά μετά τις 12, εδώ Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, 6907-483-484 μέσω Viber η επικοινωνία μας. Ο γνωστός εργατολόγος, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, λίγο θα είναι κοντά μας να μας μεταφέρει και όλα τα νεότερα όσον αφορά το εργασιακό, συνταξιοδοτικό και όχι μόνο. Αν θέλετε, στείλτε, γράψτε και τα ερωτήματά σας να τα θέσουμε στον κύριο καθηγητή. Α, ήδη στέλνετε μηνυματάκια. Πολύ ωραία. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Εγώ βλέπω, Δέσποινα, μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια, γράφει ο 221 από Κιλκής. Διαβάζω, να είστε καλά, καλή ακρόαση. Ο γιος μου ήταν να πάει στρατιώτης Αύγουστο. Τον ειδοποίησαν για Ιούνιο, μας γράφεται. Από πού μας στέλνετε το μήνυμα, δεν βλέπω όνομα, περιοχή. Αν θέλετε, βοηθήστε μας, δώστε μας περισσότερες πληροφορίες. Τι περιμένεις, Έλληνα, το μπαμ για να σηκωθείς από τον καναπέ, αναρωτιέται η Ελισάβετ. Φλόρινα, εύχομαι όλα καλά, όλα καλά να πάνε. Ας είμαστε ψύχρεμοι σε κάθε περίπτωση. Έχουμε τη Vulcom κοντά μας και σήμερα, και σας ενημερώνουμε για τη νέα συνδυαστική προσφορά που τρέχει για ρεύμα και αέριο. Οπότε καλέστε στη Vulcom να εκμεταλλευτείτε την προσφορά στο 2310-208-808, η οποία έχει ως εξής: 0,138 ανά κιλοβατόρα από 0,145 και πάγιο στα 9,90 από 11,90, και όσον αφορά στο αέριο, 0,049 από 0,055 με πάγιο 9,90 και δώρο 3 μήνες το πάγιο του αερίου. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου, οπότε βιαστείτε, εκμεταλλευτείτε αυτήν την διπλή συνδυαστική προσφορά. Καλέστε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά. It's

Επίσης, στα κόκκινα η Κρήτη, τα λέγαμε, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι. Συνεχίζονται οι συνεχείς αφήξεις, παράνομοι μετανάστες, τα πλοιάρια το ένα μετά το άλλο. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε 4 περιστατικά, άλλα 202 άτομα από διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής της Κρήτης, σε επιφυλακή, λιμενικό, Frontex, ελληνική ακτοφυλακή. Μία κατάσταση που θα συνεχιστεί όσο βοηθούν, ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες και όσο το επιτρέπουμε ως χώρα σε κάθε περίπτωση.

Ναι, δυστυχώς είχαμε στις Σέρες και αυτό το τραγικό περιστατικό με το παιδάκι μόλις 10 χρονών που έχασε την ζωή του. Βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι. Πολλά τα ερωτήματα. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας μέσα σε όλα, γιατί βρέθηκε ένα καλώδιο ρεύματος μέσα στο κανάλι, που αυτό μπορεί προφανώς να προκάλεσε τον θάνατο του άτυχου παιδιού. Σε κάθε περίπτωση η νεκροτομή αναμένεται να φωτίσει αυτό το τραγικό πραγματικά περιστατικό.

0: Καλωσορίζουμε και την κυρία Κατερίνα, τον Νικόλα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως κάθε Πέμπτη αυτήν την ώρα, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο αγαπημένος σε όλους εργατολόγος. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μποτίτση, καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά
0: εμείς.
1: Για την τιμή, κυρία Μποτίτση.
0: Εμείς κύριε Μητρόπουλε, πραγματικά είναι χαρά μας και δική μας και των ακροατών, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει και στέλνουν μηνυματάκια, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις δικές σας ειδήσεις, από τα δικά σας νέα που αφορούν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους μας.
1: Αναμένουμε, κυρία Μποτίτση, τι θα κάνει η κυβέρνηση, γιατί κατάφερε και κέρδισε το δικαστήριο σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου, χείρες και χείρι είναι εδώ, και επέμεινε να εφαρμόσει τον κατάπιστο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, για τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός δεν τον κατεδίκασε και δεν έχει πει τίποτε σε αυτά τα οποία λέει και περιπλανόμενος εδώ και επισκεπτόμενος διάφορα μέρη της πατρίδας μας. Η κυβέρνηση δυστυχώς, αντί να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, στο Συμβούλιο Επικρατείας υπεραμείνθηκε του νόμου Κατρούγκαλου και απέσπασε απόφαση, κέρδισε απόφαση σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου να κοπούνε κατά 65-75% οι συντάξεις χειρίας, αλλά για πρώτη φορά να καταργηθεί και η εθνική σύνταξη από τη δική της σύνταξη της χείρας. Αυτό ήταν η διπλή περικοπή του κατάπτυστου νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. Αυτή τη διάταξη της διπλής περικοπής των συντάξεων χειρίας μέχρι και 80%, ο ψηφίστας στη διάταξη Τσίπρας και Κατρούγκαλος δεν τόλμησε να την εφαρμόσει. Η κυβέρνηση που υποσχέθηκε ότι θα καταργήσει τον κατάπτυστο αυτό νόμο επιχείρησε να τον εφαρμόσει και κέρδισε απόφαση προχθές του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει τα εξής δύο πράγματα. Αυτό που λέμε αφορά μόνο τις χείρες 295 με 300.000 που πέραν από τη σύνταξη χειρίας έχουν και δική του σύνταξη. Τι είπε η απόφαση που κέρδισε η κυρία Κεραμέως σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου? Είπε πρώτο να μειώνεται στο τρίχρονο η σύνταξη χειρίας κατά 65% αν είναι ιδιωτικού τομέα και κατά 75% αν είναι του δημοσίου τομέα στο τρίχρονο, αλλά επιπλέον είπε να καταργηθεί η μη εθνική σύνταξη που παίρνει δύο η χείρα ή η χείρος. Αυτό σημαίνει ότι από το σύνολο των συντάξεων που παίρνει σήμερα μία χείρα ή χείρος, το 80 μέχρι και 80% θα περικόπτεται. Αν εφαρμοστεί ο κατάπτυστος νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, το άρθρο 7 παράγραφος 5 του νόμου 4387, που δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση που υποσχέθηκε και πήρε τις ψήφους των συνταξίουχων το 19 επέμεινε να εφαρμοστεί αυτή η ντροπιαστικότερη διάταξη ολόκληρης Ευρώπης του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου για τις χείρες και τους χείρους. Τώρα τι θα κάνει η κυβέρνηση, κυρία Μποτίτση? Θα εφαρμόσει την απόφαση που κέρδισε σε βάρος των συνταξίουχων λόγω θανάτου? Θα κάνει νομοθεσία και τι θα πει? Θα πει καταργώ τον νόμο Κατρούγκαλου και αυτή τη ρύθμιση, ή θα πει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και θα μεταθέσει το θέμα μετά τις εκλογές, αφού πάρει την ψήφο
0: εάν
1: των συνταξίουχων λόγω θανάτου?
0: Το χάσαμε μετά αν πάει μετά τις εκλογές το θέμα.
1: Αυτό είναι τώρα. Εμείς αμέσως πιέσαμε, αμέσως μας ο ΣΕΝΙΠΕΚ μας απήντησε, η κυρία Κεραμέως, ότι ετοιμάζουμε νομοτική ρύθμιση. Τι ετοιμάζει? Θα απαλλάξει από αναδρομικά τις χείρες? Θα καταργήσει τη δεύτερη εθνική σύνταξη? Θα επιστρέψει χρήματα σε όσες χείρες είχαν περικοπεί? Άρα περιμένουμε τη διάταξη, αλλά το ντροπιαστικό και απαράδεκτο είναι η σημερινή κυβέρνηση που βγήκε με σύνθημα την κατάργηση του κατάπτυστου νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου ότι πήγε στα δικαστήρια για να τον εφαρμόσει.
0: Ακριβώς. Και την ίδια ώρα οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, και χθες τους είδαμε στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και σήμερα ξανά το ίδιο.
1: Και ποια μέσα τα ανέδειξαν, τον πόνο των συνταξιούχων?
0: Όχι, μετρημένα.
1: Ότι αδειάζουν οι τσέπες τους στα 12-13 μέρες. Πήραν ένα 2,4 αύξηση στις αρχές του χρόνου και ο πληθωρισμός τρέχει υπερδιπλάσια. Εμπεγμός, τόσα δισεκατομμύρια έχουν πάρει από τους συνταξιούχους. Έχουν πονέσει, έχουν ματώσει και τους έδωσαν 2,4. Τι να καλύψουν? Τι ανάγκες, κυρία Μποτίτση και αγαπητοί ακροατές? Τα φάρμακα, τις ασθένειες, τα άνεργα παιδιά στην οικογένεια ή τις δικές τους ανάγκες?
0: Και το δυσάρεστο είναι, κύριε Μητρόπουλε, ότι τα τηλεοπτικά κανάλια, πανελλαδικής εμβέλειας, σταθμοί και τοπικά μέσα, δηλαδή, είναι λίγα ελάχιστα αυτά που κάνουν φόκους πάνω στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων.
1: Ναι, σήμερα είπα γιατί ο Τσίπρας δεν ζητάει συγγνώμη για τον νόμο του, ούτε είπε κάτι εκεί στα πανηγύρια που έκανε. Κανένα κανάλι δεν τον εκαλεί γιατί κατεδίκασε σε ευθανασία του στοχοσυντασίχους, κατήργησε το ΕΚΑΣ. Κανένα κανάλι δεν τον εγκαλεί γιατί στις χείρες έκανε αυτή τη διπλή περικοπή. Κανένα κανάλι δεν τον εγκαλεί γιατί τους αναπήρους μας τους χώρισε σε 4 κατηγορίες ανάλογα με τον απερικό ποσοστό και τους κόβει τη σύνταξη. Παρακοιτάνε τώρα αυτά τα πανηγύρια που κάνει και λέει για αξιοπρέπεια των πολιτών. Αλλά όταν του κόβει το ΕΚΑΣ του φτωχότερου συνταξιούχου,
0: ακριβώς,
1: τι έτσι αξιοπρέπεια του δίνει?
0: Έτσι, έτσι, κύριε Μητρόπουλε, όπως τα λέτε. Και επίσης βλέπω, ευτυχώς και χαίρομαι, κερδίζει έδαφος η είδηση που αποκαλύψατε εδώ, και όχι μόνο σε εμάς, και παίξαμε πολύ πολύ ψηλά και ακόμη συνεχίζουμε για το θέμα των πολυτέκνων, το 150άρι, με αυτήν την τροπή που σταματά στο έκτο παιδί. Ναι, ναι.
1: Και βλέπω... δεν άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό εχθές, με εισήγηση των γυναικών του Υπουργείου Συνεχής και Οικογένειας, σταμάτησε και αυτό στα 6 παιδιά.
0: Ναι.
1: Και σας είπα, πήρανε 3 μανάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Που μου είπανε ότι το 7ο μέχρι το 11ο και ο μικρομάνες με ανήλικα όλα οι περισσότεροι, μία έχει ανήλικα τα 9 από τα 11, αλλά έχει και ένα μία παιδάκι μέχρι το 6ο επιδότηση. 2 εκατομμύρια, 19,5 οικογένειες που έχουν πάνω από 7 παιδιά, αντί να κάνει άγαλμα να στηρίξει αυτές τις οικογένειες και να τις έχει ως σύμβολο μήπως αναταχθεί αυτή η πληθυσμιακή κατάρρευση,
0: έτσι, έτσι.
1: Τους κόβει το 150άρι, τους κόβει και ψηφίζουν βουλευτές που παίρνουν 6 και 8 χιλιάρικα, τους κόβει το 150άρι από το 7ο και πάνω.
0: Που θα έπρεπε από το 4ο, κύριε Μητρόπουλε, και πάνω να τα διπλασιάζει, να τα τριπλασιάζει, γιατί τα 150...
1: Είναι η απόλυτη τροπή του πολιτικού προσωπικού και κοκορομαχούν για διάφορα θέματα, ουσιαστικά δεν λέω δημοκρατίας, παρακολούθησης, για

0: ένα τηλέφωνο. Πρωθυπουργέ, γιατί το κάνουμε αυτό?
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να δοθεί απάντηση, ξέρετε, με το γνωστό τρόπο. Πηγαίνω αλλού.
0: Αλλά τότε γιατί είναι πολιτική, γιατί ασχολούνται με την πολιτική?
1: Ρητορικό το ερώτημα, κύριε Μητρόπουλε. Ρωτούν ακροατές, έχουμε πολλά ερωτήματα, βέβαια και ο χρόνος είναι.
0: Είμαι
1: και 53, θα πρέπει να απαντήσουμε. Είπαμε ότι περιμένουμε το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης, πιθανότατα αύριο.
0: Εντός, μπορεί και σήμερα.
1: Μπορεί και
0: αύριο.
1: Σήμερα να δουν χρήματα,
0: εντός
1: μάλιστα.
0: Μαΐου,
1: ναι.
0: Τέλος Μαΐου λέγανε, ναι. Μαζί με τα τελευταία επιδόματα του ΟΠΕΚΑ που, ναι, καταβάλλονται αύριο. Ναι. Η τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αύριο θα μπει αυτό το 29 του μηνός ως τελευταία εργάσιμη, οπικά δίνεται επιδόματα σε επιδοματούχους. Ναι.
1: Άλλος ακροατής, ακόμη δεν μπήκαν τα χρήματα εδώ και 5 μήνες. Πότε ξανακαταβάλλεται επικουρική χειρίας δημοσίου για την επαναφορά της τριετίας? Έχουμε καταθέσει τα χαρτιά μας.
0: Έχει μπερδέψει τρία θέματα, δεν ξέρω. Τριετία έχει να κάνει με ιδιωτικό τομέα. Τη επικουρική πεντάμινο πήρε και του κουμπί. Δεν καταλάβατε και τα δύο.
1: Πότε ξανακαταβάλλεται η επικουρική ή διαζευτικό το «η» επικουρική χειρίας δημοσίου? Επανέφερε την τριετία, έχουμε δώσει τα χαρτιά. Ναι, θα ήθελα λιγάκι, κύριε Κυριάκο, να το γράψετε λίγο.
0: Μην κάνω κανένα λάθος.
1: Ναι, επανέλθει ο κύριος Κυριάκος. Εδώ και 2 χρόνια βγήκα στη σύνταξη, συνεχίζω να εργάζομαι εκτός το 10% που μου κρατάει ο εργοδότης για τον πόρο υπερεύκα. Πρέπει να πληρώσω και 2.800 φόρο εισοδήματος επειδή ανεβαίνει ο συντελεστής, με αποτέλεσμα να δουλεύω για 560.
0: Σε τηλεοπτική αυτή η εκπομπή κοντά σας και πέρα, δυστυχώς, νομίζω Κομωτινή Ξάντη μιλούσα τώρα, είναι αυτό το θέμα που είπατε, ότι τους τα τρώει η αφορία. Πέρα του ότι τους παίρνει 50% ως φόρο στην πηγή, ναι, ύστερα το δηλώνω στο εισόδημα και σηκώνεται κι άλλο ξαναφορολογικά μπαιγμός. Ναι. Και τους τα δίνει άτοκα τα αναδρομικά και τους τα υπερφορολογεί. Και στο τέλος σου λέει, δηλώστε τα και ως εισόδημα για να σας ξαναφορολογήσω.
1: Ο Βαγγέλης από το 7ο παιδί αναρωτιέται, δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή όταν μεγαλώσουν δεν θα πληρώσουν αργότερα εφορία?
0: Μα τι να λέμε,
1: κύριε
0: Βαγγέλη, τώρα, ναι, είναι ντροπή, ευτυχώς τον αναδείξαμε στο θέμα σας. Είναι ντροπή, μα ισοβίως έχω εισηγηθεί. Είχα στήσει τα τριτεχνικά σωματεία προ 20 ετίας. Είχα εισηγηθεί ισόβια επιδόματα ανεξαρτήτως ηλικίας. Έτσι στηρίζονται οι οικογένειες. Ποια εισοδηματικά κριτήρια? Πάλι έκανε 11 παιδιά και της μιας από τις 3 κυρίες της κόπηκε το επίδομα επειδή εισέβρατε ένα μικρό ενίκιο και υπερεύει το εισόδημα κατά 7 ευρώ. Το είχα πει στην τηλεόραση. Mm. Παρανέβη αμέσως ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή είναι ντροπή τους. Και παραπάνω κάνουν πολιτική καριέρα στα υπουργεία, τα ειδικά εκεί πέρα και δεν λένε στον Πρωθυπουργό κάτι. Αν δεν προστατεύσουν, αν δεν το ξέρει. Και τι, πρέπει να το ξέρει ο ίδιος.
1: Σε κάθε περίπτωση, αλλά από εκεί και πέρα, λοιπόν, γι' αυτό υπάρχουν και οι άνθρωποι, δηλαδή, τριγύρω τους, οι σύμβουλοι τους.
0: Μιλάμε να βάλει εισοδηματικά όρια και περιουσιακά στη μάνα.
1: Κόφτη στην Πολύτεκνη.
0: Κυρία Μποτίτση, 19.500 οικογένειες. 19.500 έχουν πάνω από 6 παιδιά. Το κόστος αυτού του μέτρου που λέει και ο κύριος Βαγγέλης είναι 1,5-2 εκατομμύρια. Κι όμως δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Και να ανακοινώνουν και να εκλακεύουν τα μέτρια. Δηλαδή σπάνια είμαι τόσο σκληρός. Όταν με παίρνουν γυναίκες με οικογένειες με 9, με 10, με 11 παιδιά, γιατί εμείς δεν παίρνουμε? Τέλος πάντων.
1: Μα κανένας δεν θα περίμενε να επιδεικνύει και τέτοια σκληρότητα η κυβέρνηση προς τις πολύτεκνες οικογένειες, κύριε Μητρόπουλε.
0: Ακούσα τον κύριο Τσίπρα λέει για τη χειρία, γιατί το έκανε. Το ΕΚΑΣ γιατί κατήργησε στους φτωχούς.
1: Ποντάρουν στην κοντή μνήμη, κύριε Μητρόπουλε, σε κάθε περίπτωση. Όταν συνταξιούχος ΟΓΑ παίρνει σύνταξη χειρίας από ΙΚΑ, πρέπει να του κόβουν ένα ποσό και από τη δική του σύνταξη.
0: Δυστυχώς ο νόμος Τσίπρα το πάει μέχρι το 31, θα κόβεται. Νόμος Τσίπρα.
1: Να, ξεκάθαρα, τέλος.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι.
1: Για τα επιδόματα, για την... Όχι, αυτό είναι για αργότερα. Βιάζονται πολύ για το επίδομα αδείας. Είναι πολύ νωρίς ακόμη, έτσι
0: το
1: δεν είναι?
0: Το επίδομα αδείας, βεβαίως, το επίδομα αδείας. με την άδεια καταβάλλεται ολόκληρο.
1: Α, ναι, αυτό ρωτούν οι ακροατές. Αν πάρω, λέει, την άδειά μου τώρα, αρχές Ιουνίου.

0: αμέσως, καταβάλλεται αμέσως. Καταβάλλεται αμέσως ολόκληρο. Ολόκληρο θα δώσουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα αναρτήσουμε και κάτι και θα δώσουμε σαφείς οδηγίες για το επιδοματίας. Να μπει ο Ιούνιος, έτσι κάνουμε, ναι, και ο Σενιμπέκ.
1: Πολύ
0: και ωραία. Επειδή από τότε αρχίζουν οι άδειες, κάποιοι βεβαίως κάνουν χρήση και νωρίτερα, αλλά τότε δίνουμε τις οδηγίες για το επίδομα και την άδεια αναψυχής που λέει
1: τέλεια.
0: Ο νόμος.
1: Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και σε σένα Πασχάλη. Τράπηκε και η ντροπή με αυτούς, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουν κάνει πολλά βήματα παραπέρα. Δεν σκέφτονται, δεν βλέπουν, δεν αφουγκράζονται το αδιέξοδο, την οργή της κοινωνίας. Δεν ξέρω, Πασχάλη, ειλικρινά. Ο εχθρός δεν είναι η Τουρκία, αλλά το αλαζονικό σύστημα στην πατρίδα μας, μου γράφει πολύ σωστά ο Βαγγέλης. Βασιλική μου, όχι αγαπημένη μου, δεν μπορώ να σου προτείνω κάτι. Δυστυχώς ο Αρβέν εδώ. Καλή ακρόαση, να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο τριήμερο. Ελπίζω να περάσετε όλοι με προσοχή στους δρόμους. Από τη Δέσποινα, όχι, αφού είναι, γιατί Γιώργο, μου στέλνουν και μηνύματα. Είναι, εντάξει, ορισμένοι φεύγουν από σήμερα και σου λέει τετραήμερο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εντάξει, ναι, ορισμένοι μπορούν να έχουν τη δυνατότητα. Όχι, εντάξει, εδώ είμαστε. Είπαμε για τριήμερο. Ορίστε. Ναι. Κάτι κάνουμε λάθος εμείς, μάλιστα, ναι, εμείς. Να το διορθώσουμε, να το κάνουμε λάθος. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ο Γρηγόρης Ερέτης έρχεται κόντρα στο σύστημα από την Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Καλό μεσημεράκι, ζεστό, θερμό αναμένεται. Προστατευτείτε και λίγο, αν και είναι Μάης ακόμη. Αλλά βλέπουμε ότι ο καιρός δεν αστειεύεται. Έχουμε αυτές τις απότομες εναλλαγές. Τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Που είμαι αλάνη. Άστο. Ναι.
11: Είσαι και παραμένεις.
10: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν. Και άμα λάχει κάτι, τα λέω στα ίσια. Και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνο βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα τεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι ο Μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
11: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που συγκινεί.
10: Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Ναι. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
0: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις. Πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα καταστραφεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
12: Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
13: Μα δεν θα την έπαιρνε την μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοσδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
12: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία,
14: επευκαιρία των καθηκόντων?
12: Χρονικά είναι... κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
13: Είναι στα καθήκοντά του.
12: Είναι στα καθήκοντα η μίζα?
13: Ναι.
15: Αυτό. Την άλλη άποψη.
16: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε να δούμε πόσα είδη μακάκα υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά είδη μακάκα στην Ελλάδα. Είναι ο ορατός μακάκας, που λένε όλοι κοίτα έναν μακάκα. Είναι ο στάσιμος μακάκας, που έχετε ακούσει ότι λένε έμεινε μακάκας. Είναι ο βαθμοφόρος μακάκας, ο αρχιμακάκας που γνωρίζουμε όλοι. Είναι ο αγνοούμενος μακάκας. Ξέρεις όταν λέμε πού είσαι ρε μακάκα. Και είναι και ο τεφάλ μακάκας. Ο ξεκόλα ρε μακάκα. Πέρα από αυτούς τους μακάκες όμως έχουμε και έναν ξεχωριστό μακάκα. Ένα σπάνιο είδος μακάκα, ο οποίος γυρνάει από πάνελ σε πάνελ, ο οποίος έχει άποψη για όλα, τον οποίο τον βραβεύουν αυτό το μακάκα. Τον βραβεύουν, έτσι που σας το λέω, και κάποιοι δεν λένε να αποδεχθούν ότι είναι ένας ψεύτης μακάκας. Όταν λέω μακάκας εννοώ το πιθήκι. Δεν έχουμε πολλά πιθήκια στην Ελλάδα, αλλά έχουμε αρκετούς μακάκες. Έτσι, αυτό λίγο έτσι για να ξέρετε τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσω σήμερα με μια συγκεκριμένη ανάλυση. Θέλω να μιλήσω για όλες αυτές τις δουλειές που κάνουν οι βουλευτές, οι υπουργοί μεταξύ τους. Κάτι τύποι από τη ΔΑΠ, από την ΟΝΕΔ, κάτι πασόκι που νοικιάζουν κάτι κτίρια στο δημόσιο. Κάτι σχέδια που έχουν κάνει όλοι αυτοί μαζί για να μπορέσουν να συγκυβερνήσουν και πάλι και να κατέχουν την εξουσία. Με σαμαράδες, με μια λίστα 91 είναι πλέον ή περισσότεροι. 91 άνθρωποι που περιμένουν στη σειρά να γίνουν βουλευτές ή να πάρουν κάποιο γραφείο. Ο άλλος λέει εγώ είμαι στους 91 γιατί θέλω να γίνω γενικός γραμματέας. Ο καθένας γνωρίζεται για μια καρέκλα. Ο καθένας σου λέει θα στηρίξουμε λίγο το Σαμαρά μας και μας δώσει τίποτα. Ναι, υπάρχει και ο βρόσιμος μακάκας που λένε φάε έναν μακάκα. Σωστό. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε να ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη όλος τυχαίως, χωρίς να θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει στα πάνελ. Γιατί εμφανίστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν έχει σχολιάσει τόσες μέρες αυτό εδώ που έγινε ανάμεσα σε Δημητριάδη και Μαρινάκη. Δεν έχει πει τίποτα γι' αυτό. Τίποτα, δεν έχει πει τίποτα. Δεν έχει βγάλει άχνα για αυτό το θέμα ο Άδωνης. Αλλά βγαίνει στα πάνελ και σχολιάζει κάτι διαφορετικό. Σχολιάζει το πώς έβαλε μαλλιά. Βγαίνει και λέει πώς του ήρθε έμπνευση να βάλει μαλλιά. Δηλαδή ο Υπουργός Υγείας εμφανίζεται σε ένα κανάλι και ο Υπουργός που έχει τώρα το χαρτοφυλάκιο επίσης της ψυχικής υγείας εμφανίζεται σε ένα πάνελ για να μας πει πώς του ήρθε έμπνευση να βάλει μαλλιά.
1: Πρώτα απ' όλα ως προς τα μαλλιά. Που μου αρέσει και πάρα πολύ τα έβαλα και είμαι τερσιθυγισμένος. Άμα δεις τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν, 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, θα πω και πώς έγινε. Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Πολάκη και έχω πλακωθεί. Έχω ήρθει το βράδυ λοιπόν σπίτι κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσω, ευγενέ και μόνο δίπλα. Είναι 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου με παίρνει το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ.
0: Όπα. Ξαναβάλτο λίγο. Βλέπει τον εαυτό του, εξηγεί με στη Βουλή και από το πλάι και λέει ότι είναι σαν γλόμπος. Για ξαναβάλει να καταλάβουμε.
1: Γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ.
0: Αυτό αναρωτήθηκες δηλαδή όταν είδες τον εαυτό σου μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να μιλάει. Το αν είσαι γλόμπος. Δεν αναρωτήθηκες ρε παιδί μου άμα είσαι ψεύτης. Δεν αναρωτήθηκες πώς σε πιστεύει ο κόσμος με αυτά που λες. Δεν αναρωτήθηκες το ότι η στάση σου είναι ανθεληνική. Δεν αναρωτήθηκες μήπως έχεις καμία σχέση με τους μακάκες. Λέω εγώ τώρα. Αναρωτήθηκες απλά ότι φαίνεσαι σαν γλόμπος. Ότι έχεις ας πούμε μια αρέωση. Αυτό είναι που διέκρινες.
1: Το βλέπω και λέω. Καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ. Σε μερικά δεν έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου, δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτο στον εαυτό μου ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά.
2: Αλλάξει ευθύνη δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Στέλνω μήνυμα στη φίλη μου την Κίτη Κορδερά, που είναι υποστήριξη μου στην πολιτική πολλά χρόνια, Μπέρμαν.
0: Κάνει και διαφήμιση εδώ πέρα εταιρείες μέσα από το πάνελ σαν υπουργός υγείας.
1: Εκεί μου τους λέω, πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά. Μου λέει, πότε θέλεις. Λέω τώρα. Μου λέει 12 και 10 το βράδυ. Τώρα, το βάλω σε 5 μέρες. Δηλαδή τελείωσε. Δεν μπορώ να το ζήσω αυτό, το κάνω σίγουρα. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κρύψει. Δεν καταλαβαίνω να ακούω να κάνει κάτι.
0: Δεν καταλαβαίνω εμάς γιατί μας τα λες όλα αυτά. Τι μας νοιάζει εμάς, τι έχεις κάνει, ρε φίλε, με τα μαλλιά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές που συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει βέβαια σωστό. Μπράβο. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Υπάρχει, λέει, και ο αστείος μακάκας. Που λένε γελάει ο μακάκας. Ο άλλος προσθέτει, προσθέτεται τώρα πολλά εδώ πέρα. Υπάρχουν πολλών ειδών. Υπάρχει, λέει, και ο αρχαιολογικής αξίας μακάκας, ο οποίος είναι ο μακάκας με περικεφαλαία. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα διαβάζω άλλη στιγμή όλα αυτά. Δεν θα προλάβω, ρε, δεν θα προλάβω να πω αυτά που θέλω με σας που έχω μπλέξει. Υπάρχει, λέει, τελευταίο. Υπάρχει, λέει, και η μονάδα μέτρησης μακάκα. Που λένε είσαι πολύ μακάκας. Ρε Παναγιώ. Λοιπόν, εκεί στο λιμεναρχείο της Ρόδου, τι κάνετε, ρε, μπούλινγκ κάνετε? Θα σας πάρω τηλέφωνο σήμερα το απόγευμα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Άμα έχετε συνεργασίες με ανθρώπους που κάνουν βόλτες με τουριστικά σκάφη, αν επιτρέπετε να μπαίνουν σε συγκεκριμένα λιμάνια στα οποία κάνουν μπάνιο ο κόσμος, για να δούμε λίγο κατά πόσο είστε νόμιμοι εκεί στο λιμεναρχείο της Ρόδου και αν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα που εμπλέκεται με το λιμεναρχείο. Γιατί έρχονται και μου κάνουν κάτι καταγγελίες για εσάς, να σας ρωτήσω. Όχι ότι θα μου πείτε, αλλά θα ξεκινήσει έτσι μια έρευνα και για εκεί. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι ακόμα. Χθες, μετά από πολύ καιρό, πήγα και έπαιξα ποδόσφαιρο. Μικρός έπαιζα μπάλα, κανονικά. Ναι, χθες, μετά από πολύ καιρό, πήγα και ξανά έπαιξα ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος λένε ότι έχει 206 κόκαλα. Εμένα αυτή τη στιγμή μου μπορεί να είναι 203 περίπου. Και για να μην είμαι υπερβολικός, τα 200 θα πω. Άρε, περνάνε τα χρόνια. Και νόμιζα όλοι οι άλλοι θα μεγαλώνουν και εμείς όχι, αλλά τελικά μεγαλώνουμε και εμείς. Βάλε, δώσε ηχητικό, δώσε ηχητικό λίγο. Πάμε. Θέλω, ποιον θέλω? Θέλω λίγο τον τέτοιο να. Τον Κλεωμένη. Τον Κλεωμένη θέλω, δεν τον έχεις τον Κλεωμένη? Εντάξει, θα σου στείλω εγώ σε λίγο. Άστον Κλεωμένη. Πάμε λίγο στο τι αναρωτιέται η σημερινή γυναίκα στην Ελλάδα. Και στο τι IQ έχουν κάποιες κοπέλες πλέον στην Ελλάδα, για να μπορέσετε να καταλάβετε για ποιο λόγο πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία μερικοί. Βάλτε να δώστε να και αυτή να την ακούσει ο κόσμος πριν ξεκινήσουμε να λέμε για σαμαράδες δάπ και πάει λέγοντας. Δώστε να, βρε, δώστε να, που αναρωτιέται ότι άμα πιάσει το καλώδιο και ρίξει μετά νερό, αυτή να λέω, δώστε την, πάμε.
3: Και ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα, γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα, γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και μου έλεγαν τι να κάνω και τι όχι, και μου έλεγε να βάλω νερό. Και λέω, άμα βάλω νερό τώρα στο χέρι που έχει το ρεύμα, θα πάθω ηλεκτροπληξία. Ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα.
0: Δώστε λίγο βάση να ακούσετε τι λέει. Τι λέει τώρα μία κοπέλα, 2006 έχουμε, έτσι. Ακούστε τι αναρωτιέται.
3: Ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα, γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και μου έλεγαν τι να κάνω και τι όχι, και μου έλεγε να βάλω νερό. Και λέω, άμα βάλω νερό τώρα στο χέρι που έχει το ρεύμα, θα πάθω ηλεκτροπληξία.
4: Τι λες, μωρή γλύθια.
3: Αν έβαζα νερό στο χέρι που είχε μόλις μου διάσει και έκανε τζι-τζι-τζι, τι θα πάθαινα να έβαζα νερό?
4: Έκανε τζι-τζι το χέρι σου?
3: Ναι, έκανε
4: το χέρι σου.
3: Όταν ακούμπησα αυτό το πράγμα, έκανε τζι-τζι-τζι. Άμα έβαζα νερό πάνω σε αυτό το στο φορτίο, τι θα γινότανε, πιστεύεις?
0: Αυτά αναρωτιούνται οι νέες γενιές στην Ελλάδα. Και εσείς μου λέτε ότι έχουμε ελπίδα. Πού είναι η ελπίδα? Ποια ελπίδα? Εδώ στη Μύκονο σας λέω, έχει πάει η Κίμπερλι και βγαίνει φωτογραφίες με τον Πέτρο τον Πελεκάνο. Την έστειλε ο Τραμπ στην Ελλάδα για να πηγαίνει στη Μύκονο η Κίμπερλι Γκίλφοιλ και να βγαίνει φωτογραφίες με τον Πέτρο τον Πελεκάνο. Ούτε να περάσουν μηνύματα, ούτε να ασχοληθούν με το τι γίνεται. Τίποτα ρε παιδιά, τίποτα απολύτως. Ποια γνώση, ποια μάθηση, ποια δύναμη, ποια ασφάλεια, ποια κατεύθυνση, ποια αίσθηση ελέγχου. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Το νοητικό επίπεδο της κοινωνίας έχει πιάσει πάτο. Εδώ πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις. Να κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ. Πώς γίνεται μια offshore δημοσκοπική εταιρεία, offshore έτσι όπως σας το λέω, δημοσκοπική εταιρεία που είναι στην υπηρεσία του Μαξίμου και βγάζει τα επιθυμητά ποσοστά και τα παρουσιάζει στον κόσμο. Μας λένε ότι ο Τσίπρας έχει, να πούμε στη, εδώ πέρα στη Μακεδονία, στη Μακεδονία μας λένε ότι ο Τσίπρας έχει 14%. Στη Μακεδονία ο Τσίπρας λένε εδώ στις δημοσκοπήσεις ότι έχει 14%. Ρε που τα πουλάτε αυτά τα φούμαρα, ρε λάχανα. Ρε λάχανα. Επειδή τα λέτε σε αυτούς που πιστεύουν ότι άμα ρίξουν νερό στο χέρι ενώ τους έχει χτυπήσει το ρεύμα θα προκληθεί έκρηξη, δεν σημαίνει ότι και εμείς είμαστε θεόχαζοι. Εντάξει, αυτά να τα πουλάτε αλλού. Και έψαξα και βρήκα εγώ, αυτή η εταιρεία εμφανίζεται να έχει μια βάση στην Κύπρο σε συγκεκριμένη οδό. Και η διεύθυνση που δηλώνει αυτή η εταιρεία στην Κύπρο ερευνήθηκε και δεν βρήκε γραφεία εκεί πέρα ο τύπος που πήγε για να δει αν είναι εκεί τα γραφεία. Δεν υπάρχουν γραφεία αυτής της εταιρείας στην Κύπρο. Στην οδό που γράφουνε. Αλλά έτσι γίνεται το παιχνιδάκι στην Κολομβία της Ευρώπης. Σας κάνουν ό,τι γουστάρουνε, σου λέει, και τι θα μας κάνουνε. Το πολύ πολύ να κλείσουνε μια offshore εταιρεία και να ανοίξουμε μια άλλη. Πού είναι ρε το πείσμα σας, πού είναι ρε η φλόγα μέσα σας, πού είναι ρε αυτό το μικρόβιο του επαναστάτη. Να τους πάμε μαζί τρένο, να τους πάμε μαζί τάπα, που λέει και ο απλός λαός. Πού είναι? Να πω και κάτι ακόμα που συνέβη χθες. Καθώς ψάχνω να βρω σε μια πλατφόρμα μια είδηση που μου είχαν στείλει, συγκεκριμένα στο Facebook, μου πετάει ρε παιδιά διαφήμιση. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται ο αλγόριθμος να μου έχει πετάξει αυτή τη διαφήμιση. Μου την πέταξε, την έχω κάνει και screenshot, έχω κρατήσει το στιγμιότυπο. Διαφημίζει Μαϊσόν Ζούλιας, έτσι γράφει, Ζούλιας, Μαϊσόν Ζούλιας γράφει, χορηγούμενη. Και λέει της εβδομάδας το κομμάτι στα αγγλικά. Απαλό τριαντάφυλλο και εξαιρετική εμφάνιση. Και έχει ένα μοντέλο, θα το δείξω ρε. Και έχει ένα μοντέλο, θα το δείξω στο live. Έχει ένα μοντέλο το οποίο, φίλοι μου, φοράει τα ρούχα της Χαριστιανού. Είναι απίστευτο. Έχει ένα μοντέλο που φοράει τα ρούχα της Χαριστιανού. Η τύπησα πήγε σε μοδίστρα πριν εμφανιστεί. Δείτε, δείτε εδώ, δείτε. Τι μου πέταξε. Ορίστε. Δεν λέω ψέματα εγώ. Ορίστε, δείτε τι μου πέταξε. Το δείχνω εδώ μία στο TikTok. Και θα το δείξω τώρα στο YouTube, δες. Το βλέπεις? Το βλέπεις τι μου έχει πετάξει τώρα, χορηγούμενη? Δες εδώ. Φαίνεται? Δεν ξέρω, φαίνεται, κάτσε πάω πιο κοντά. Δες τι μου έχει πετάξει. Τα ρούχα της Χαριστιανού μου πετάει ρε. Ρε τρέλα ζούμε. Τρέλα, βάλε ρε το Κλεωμένη λίγο που λέει για την Χαριστιανού. Βάλε, εγώ γουστάρω Κλεωμένη πάρα πολύ. Βάλε Πάτρε Κλεωμένη. Βάλε Κλεωμένη να του τρελάνουμε! Ο Κλεωμένη, πάτε Κλεωμένη, ξέρετε ποιο είναι αυτό που πήγαινε στα ATM και ήθελε να τα σπάσει. Δώστονα!
2: Χαριστιανού! Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ τη εκλογική ταυτότητα, υπέρ των κρίσιδων, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ.
5: Όχι, δεν έγινε απαντή.
2: Μην την ψηφίσει κανένα! Μην την ψηφίσει κανένα! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι. Θες να βγεις και εσύ είστε μέσα στη Βουλή. Θα σώσεις και εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή.
6: Ο δούριος ύπος της Ελλάδος είναι.
2: Ναι, μέσα από το κοινοβούλιο των κτηνών.
6: Από το πορνοβούλιο.
2: Χαριστιανού, υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των κουσίδων, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ.
5: Όχι, θέλει νέα παρόμοια.
2: Μην την ψηφίσει κανένας! Μην την ψηφίσει κανένας! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι!
0: Δώσε κλεωμένη, δώσε!
2: Θα βγεις και εσύ είστε μέσα στη Βουλή! Θα σώσεις και εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή!
6: Ο δούριος ύπος της Ελλάδος είναι!
2: Ναι, μέσα από το κοινοβούλιο των κτηνών! Χριστιανού! Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των κουσίδων, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ.
5: Όχι, θέλει νέα παρόμοια.
2: Μην την ψηφίσει κανένας! Μην την ψηφίσει κανένας! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι! Θέλει να βγεις και εσύ είστε μέσα στη Βουλή! Θα σώσεις και εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή!
6: Ο δούριος ύπος της Ελλάδος είναι!
2: Ναι, μέσα...
0: Πες τα ρε κλεωμένη, δώσε πόνο! Όντως όμως είναι ακραίο το ότι είναι υπέρ του προσωπικού αριθμού, το ότι υποστηρίζει τους ομοφιλόφιλους και παράλληλα θέλει να περάσει και το μήνυμα το ότι είναι ορθόδοξη. Εγώ τη βλέπω να μαλώνει με τον Τσίπρα. Έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα. Εγώ σας λέω το μάτι μου κόβει. Έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα η Καριστιανού. Τόσα συμβαίνουνε. Δεν βρίζει Μητσοτάκη η Καριστιανού. Ρε την έχετε δει να βρίζει Μητσοτάκη. Ειλικρινά τώρα. Έχετε δει κάποια δήλωσή της για το Μητσοτάκη? Είναι δυνατόν να βρίζει Τσίπρα? Γιατί βρίζει Τσίπρα? Υπάρχει λόγος που βρίζει Τσίπρα. Έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα. Θέλει να γίνει ο θηλυκός Τσίπρας η Καριστιανού. Θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ρε δεν καταλαβαίνετε κάτι. Μαρία Καριστιανού, επειδή ξέρω τη δική σου, όλοι ακούνε το ραδιόφωνο. Γιατί αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί πέρα στο Ολύμπιον, που μαζευτήκατε 300-400 άτομα, αυτού όλοι έχουν περάσει από εδώ πέρα μέσα και την έχουν δει φίρμες. Άκου που σου λέω εγώ. Εγώ τις ξέρω καλύτερα από σένα. Έχουν περάσει από εδώ πέρα μέσα, την έχουν δει φίρμες και έφαγαν πόδι. Γιατί πηδάνε από κόμμα σε κόμμα. Εντάξει, άκου να σου πω, γιατί και εσύ έχεις περάσει από εδώ πέρα μέσα και την είδες φίρμα. Άκου θα σου το πω εγώ, μα γιατί άλλοι δεν στα λένε αυτά. Συνήθως συναντάς Καριστιανού κόσμο, ο οποίος σου λέει μπράβο, σε ευχαριστούμε πολύ. Συναντάς μετά από την άλλη κάποιους άλλους που σε αντιμετωπίζουν λίγο με διαφορετικό τρόπο, γιατί πρέπει να δείξουμε και ένα σεβασμό απέναντι σε όλο αυτό που έχεις πάθει. Αλλά δεν έχεις καταλάβει κάτι. Δεν έχεις καταλάβει κάτι. Ότι αργά ή γρήγορα θα πέσει η μάσκα σου. Και η μάσκα σου είναι συγκεκριμένη. Εγώ την ξέρω τη μάσκα σου. Εγώ ξέρω ότι δεν έχεις καμία σχέση με τη δεξιά. Εγώ ξέρω ότι είσαι υπέρ του προσωπικού αριθμού. Ότι υποστηρίζεις τους ομοφιλόφιλους. Ότι πήγαινες στο Ανταρσία και έκανες ομιλίες. Ότι ήσουν αγκαλιά με τη Μάγδα Φίσα. Τα ξέρω εγώ όλα αυτά. Ότι πήρατε μαζί βραβείο με τη Μάγδα Φίσα. Ότι με το ΣΥΡΙΖΑ πήγες στην Ευρωβουλή. Ότι είχες παρεδώσει με τον Φαραντούρη. Ότι είχες παρεδώσει με τον Αρβανίτη. Τα ξέρω εγώ αυτά. Τα ξέρω. Ότι μιλούσες με συγκεκριμένες αριστερές παρατάξεις για να διοργανώσετε την ομιλία. Τα ξέρω. Ο κόσμος δεν τα ξέρει Καριστιανού. Και θα τα μάθει όλα. Θα τα μάθει όλα. Τι είσαι πιάρη, είσαι καλά λένε. Και τώρα ξαφνικά είδες ότι από τα αριστερά εμφανίζεται το Τσίπρας. Σου κλέβει το όνειρο. Σου κλέβει το κοινό. Και επειδή θες να μπεις στη Βουλή, έχεις πάθει αιμονή. Το όνειρό σου είναι να γίνεις και εσύ βουλευτής όπως όλοι οι άλλοι φιλόδοξοι φιλάργυροι, και γι' αυτό πούλησες και τις λαϊκές συσπυρώσεις και τη λαϊκή επανάσταση για τα Τέμπη, για να γίνεις εσύ βουλευτής, και γι' αυτό έφτιαξες και κόμμα. Άσε που μας λες ότι είναι κίνημα. Κόμμα είναι κανονικό. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σου, γιατί και ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει σταδιακά το ότι έχεις βάλει εκπρόσωπο τύπου έναν κάργα αριστερό, τον Αυγερινό. Το όνειρό του είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι, ο Ρασπούτιν και όλοι οι Ρώσοι, 20 χρόνια στη Μόσχα. Ξέρουμε τώρα. Μια χαρά. Τι απόψη έχει ο Αυγερινός. Θέλω να τοποθετηθείς, θέλω να σε δω σε κάποιο κανάλι να βγαίνεις και να μας λες την άποψή σου για τον προσωπικό αριθμό. Θέλω να σε δω, κυρία Καριστιανού, αφού δεν έρχεσαι στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή να μιλήσεις, να βγεις σε μια τηλεόραση και να μας πεις ποια είναι η άποψή σου για τους παράνομους μετανάστες. Ποια είναι η άποψή σου για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ποια είναι η άποψή σου για όλο αυτό που συμβαίνει με το Μητσοτάκη. Ας τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας ένα τίποτα είναι. Τον προωθούνε για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Να έχουν plan B στην κυβέρνηση για να μην χάσουν την εξουσία, γιατί και αυτός μαζί τους είναι. Απ' την ίδια λέσχη προέρχεται, από το ίδιο υπόγειο προέρχεται ο Τσίπρας. Θέλω να δω να τοποθετήσει. Και εσύ και τα φιλαράκια σου, αν μπορέσετε να το κάνετε. Δεν ξέρω ποια είναι η γύρια και ούτε με νοιάζει ποια είναι, αλλά είπε κάτι σωστό. Πάμε να την ακούσουμε.
7: Η λύση της Καριστιανού δεν σου έδωσε ποτέ κάποια αισιοδοξία?
8: Καμία.
7: Ούτε στην αρχή ούτε μετά?
8: Ποτέ.
7: Είναι... Γιατί για τα Τέμπη έχεις εκφράσει
8: για
7: πολύ
8: τα Τέμπη
7: έντονα.
8: Έχω εκφράσει και πάντα θα τη σέβομαι και θα την εκτιμώ και θα λέω ότι οι αγώνες που έχει δώσει για τα Τέμπη είναι σημαντικοί, είναι σπουδαίοι. Έχει κάνει ό,τι καλύτερο γινότανε, τα έβαλε με θεριά. Αυτό υποκλίνομαι. Βεβαίως. Αλλά σαν πολιτικό πρόσωπο δεν θα με πείσει ποτέ. Δεν θεωρώ ότι έχει καμία. Τώρα δεν ξέρω, δεν μου έρχεται άλλη λέξη. Συγχωρήστε με αυτή που θα πω. Πολιτική υπόσταση. Δεν θεωρώ ότι έχει.
0: Συμφωνώ. Πολύ προκλητικός μας βγήκε ο Τούρκος ο Γκιουλέρ και γι' αυτό δεν τοποθετείται κανένας. Ιστορικά λέει και νόμιμα τα δικαιώματα της Τουρκίας σε Αιγαίο και Κύπρο. Ο προκλητικός Γκιουλέρ και ο Νίκος Δένδιας μούχτη, δεν απαντάει, δεν μιλάει, δεν λαλάει. Τίποτα δεν λέει. Ξέρετε γιατί δεν λέει τίποτα? Γιατί περιμένει στη γωνία ο Δένδιας, μπας και γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το όνειρο του Δένδια. Και του Πιεραχάκη, και του Άδωνη, και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Όλοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε ποιος θα είναι πρώτος. Σταματήστε ρε με τα μηνυματάκια, εντάξει. Υπάρχει λέει και ο Μακάκας που έχει πρόβλημα με την παχυσαρκία. Ο γνωστός χοντρός Μακάκας. Υπάρχει λέει και ο Μακάκας που τον ονόμασαν Αντρέα. Είναι ο Μακακαντρέας. Υπάρχει λέει και ο ιστορικός Μακάκας που είναι ο παλιομακάκας. Ξεφύγατε τώρα. Υπάρχει λέει και ο τραυματίας Μακάκας που λένε ότι τον χτύπησε η μακακία στο κεφάλι. Και ο κλασματικός, ο οποίος είναι ένας μακάκας και μισός. Και ο μετεωρολόγος, γιατί η μακακία πάει σύννεφο. Και ο γεωμετρικός, γιατί είναι μακάκας στο τετράγωνο. Και το εργαλείο, το μακακιστήρι. Και ο διαιρέσιμος μακάκας, κόψε έναν μακάκα.

0: Και ο προβλέψιμος, ο αιώνιος μακάκας. Έχει πολλά, έχουν ξεσαλώσει, σας λέω στα μηνύματα. Έχουν ξεφύγει. Και ο εκνευριστικός, λέει ο άλλος ο μακάκας. Υπάρχει ο οποίος είναι ο άιμα μίσου ρε μακάκα. Και ο εμετικός. Τα ξέρασε, λέει όλα ο μακάκας. Και ο αμφίβολος, που λέμε καλά είναι ο μακάκας. Και ο νυχτωμένος, ξύπνα μακάκα. Αυτό, νυχτωμένος μακάκας στην Ελλάδα γίνεται της πόπης. Του νυχτωμένου μακάκα γίνεται της Ελλάδας. Ξύπνα ρε μακάκα. Ξύπνα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Και ο άπαιχτος, δεν παίζεσαι ρε μακάκα. Και ο όμορφος, ωραίος μακάκας. Τώρα τα διαβάζουν, μετά θα κλαίγονται. Θα λένε δεν διάβασες το δικό μου, δεν έκανες το δικό μου. Ξέρεις τώρα, μετά αρχίζει ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα. Όχι αυτού το διάβασες, όχι το δικό μου δεν το διάβασες. Και ο Στάσιμος λέει, ο μια ζωή μακάκας. Και αυτό θα ήταν καλό, σαν παράδειγμα για, την νέα, για τους νεοέλληνες. Ο Στάσιμος μακάκας. Μια ζωή μακάκας. Μια ζωή μακάκας. Και ο ψαράς λέει υπάρχει. Ο μακάκας με τόνο. Έλα φτάνει τόσο. Άντε πάμε παρακάτω. Θέλω να πω πράγματα. Αφήστε με ήσυχο με τα μηνύματα. Προσπαθώ να εξηγήσω εδώ πέρα τι γίνεται και εσείς με έχετε στο καλαμπούρι. Πήγε ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας για να πραγματοποιήσουν τα εγγένεια των νέων ΤΕΠ, και το Υπουργείο Υγείας υποδέχθηκε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας και ήταν εκεί πέρα και ο Δήμαρχος, ήταν και ο Μητροπολίτης Βερίας, ήταν εκεί πολλοί κόσμος. Του δώσανε ρε παιδιά μετάλλιο του Άδωνη Γεωργιάδη. Του δώσανε το χρυσό μετάλλιο της 25ετίας των Παυλίων. Τον τίμησε ο Μητροπολίτης με αυτό το μετάλλιο. Τους δίνουν και μετάλλια, δηλαδή δεν φτάνει που τους χειροκροτάνε, δεν φτάνει λέει που τον φωνάζανε εκεί πέρα είσαι ήρωας, είσαι σύγχρονος ήρωας και κάτι τέτοια. Του δώσανε, του έδωσε ο Μητροπολίτης και μετάλλιο. Πρωταθλητής, ξέρετε αυτό το παιχνιδάκι, πρωταθλητής μα υπουργός, πρωταθλητής υπουργός. Τους δίνεται πλέον και... και μετάλλια ρε, έχετε ξεφύγει τελείως. Του βάλανε λέει και καρέκλα ξύλινη σαν του Μητροπολίτη. Όλους τους άλλους είχαν πετάξει εκεί πέρα κάτι καρεκλίτσες πλαστικές. Στον ήρωα που πήρε και μετάλλιο Άδωνη Γεωργιάδη, βάλανε ξύλινη καρέκλα σαν του Μητροπολίτη. Είναι, λες και είναι οι πρίγκιπες. Ρε, για γέλια είστε πραγματικά. Είναι για γέλια η κατάσταση. Για το πώς αντιμετωπίζετε αυτούς που σας κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχουμε περάσει κάθε όριο. Πλέον τους δίνουν και μετάλλια. Βραβεία. Δώστε κύπελο στο Μητσοτάκη. Δώστε πρωτάθλημα. Δώστε ένα πρωτάθλημα στο Μητσοτάκη, ρε. Δώστε ένα πρωτάθλημα. Ο Στουρνάρας για τα επόμενα 6 χρόνια θα είναι στη θέση του ακούνητος. Δεν έχει ακούσει από ό,τι φαίνεται κανένας το τι έχει πει ο Στουρνάρας, μιας και αναφέρω τον Άδωνη Γεωργιάδη, για τα νοσοκομεία. Κανένας. Πάρα λίγο να ακούσουμε τι έλεγε ο Στουρνάρας για την δημόσια υγεία. Τι έλεγε ο Στουρνάρας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί ο λαός δεν ακούει, δεν ψάχνεται. Βάλε για να ξέρετε πώς θα είναι τα πράγματα στο μέλλον. Γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις ήρθαν για να μείνουνε. Και γιατί ο Στουρνάρας, ο οποίος ξαναεκλέχθηκε σας λέω, και το ΠΑΣΟΚ δεν καταψήφισε, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, και το ΚΚΕ δεν καταψήφισε το Στουρνάρα, και το ΚΚΕ δήλωσε παρόν. Μπορεί να μας εξηγήσει ο Κουτσούμπας για ποιο λόγο δεν καταψήφισε το Στουρνάρα? Γιατί σας έχουν πιασμένους από τα οικονομικά στο ΚΚΕ. Εγώ τα λέω αλλά δεν ακούτε. Βάλε να ακούσουν τώρα για, το, για την υγεία.
1: Είναι διαπιστωμένο ότι τα δημόσια συστήματα υγείας δεν θα έχουν εσαΐ τη δυνατότητα να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες προς όλους. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών για υπηρεσίες υγείας θα μπαίνει αυξανόμενη. Αν η προτεραιότητα του κράτους είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες, τότε δεν μπορεί να τους παρέχει όλες τις υπηρεσίες υγείας.
0: Ξανά άλλη μια φορά να το εμπεδώσουνε.
1: Είναι διαπιστωμένο ότι τα δημόσια συστήματα υγείας δεν θα έχουν εσαΐ τη δυνατότητα να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες προς όλους. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών για υπηρεσίες υγείας θα μπαίνει αυξανόμενη. Αν η προτεραιότητα του κράτους είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες, τότε δεν μπορεί να τους παρέχει όλες τις υπηρεσίες υγείας.
0: Εντάξει, το καταλάβαμε, ε. Όποιος έχει πορτοφόλι ζει, όποιος δεν έχει πορτοφόλι πάει στον Άγιο Πέτρο. Μελλοντικά έτσι θα είναι η κατάσταση. Λοιπόν, έφοδος στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος. Κατόπιν δικαστικής εντολής πραγματοποίησε η αστυνομία, αναζητώντας έγγραφα για το σκάνδαλο. Η έρευνα στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος αφορά καταγγελίες για παράνομη χρηματοδότηση, αφορά καταγγελίες για δωροδοκία, για αθέμητη επιρροή σε κρατικές αναθέσεις, με εμπλοκή φυσικά στελεχών του κόμματος. Η εξέλιξη εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση, η οποία ήδη κατηγορείται, φίλοι μου, για σκάνδαλα. Και πλέον τόσο και η αντιπολίτευση όσο και οι πολιτικοί σύμμαχοι του Πρωθυπουργού θέτουν πλέον ανοιχτά ένα ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών μέσα στο 2026. Ξαναλέω, έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος κατόπιν δικαστικής εντολής πραγματοποίησε η αστυνομία αναζητώντας έγγραφα για το σκάνδαλο. Οκ. Αυτό δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Έγινε στην Ισπανία. Γιατί αν περιμένετε στην Ελλάδα από την αστυνομία να κάνει έφοδο, είστε βαθιά γελασμένοι. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται στη χώρα μας. Δεν τολμάνε οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί κάθονται σε μια γωνία και λένε: δώστε και εμάς ένα χαρτζιλίκι να κάνουμε μούχτι, να προχωρήσουμε κανονικά, να κυλήσουν όλα ομαλά. Έτσι το ίδιο και οι δικαστικές αρχές. Στο εξωτερικό κινούνται αστραπιαία. Στην Ελλάδα, αν δεν πες τηλεφωνάκι, δεν προχωράει το πράγμα. Στην αρχή ψαρώσατε. Νομίζατε ότι έγινε στην Ελλάδα. Ρε, είστε, ρε πάτε χαλά. Είστε σοβαροί. Στην Ισπανία,

Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι είναι κομμουνιστής. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής και δεν είναι πατριώτης. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι συστημικός. Αυτό που ο Τσίπρας βγαίνει και λέει το ότι είναι κομμουνιστής και πατριώτης είναι σαν να βγαίνει η Τζούλια και να λέει, η πορνοστάρη Τζούλια, και να λέει ότι είναι παρθένα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Τσίπρας είναι κάργα συστημικός. Ο Τσίπρας βγαίνει φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη. Ο Τσίπρας κινείται ανάλογα έτσι ώστε να βοηθήσει να κρατήσει την εξουσία οι τύποι που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Δεν έχει καμία διαφορά. Γίνεται να βγει η πορνοστάρη Τζούλια να μας πει ότι είναι παρθένα. Γίνεται! Δηλαδή, να σας πω τώρα κάτι, αντικειμενικά. Πιστεύω στην Ελλάδα, αν έβγαινε η Τζούλια. Σοβαρά μιλάω τώρα, δεν κοροϊδεύω. Αν αύριο μαθαίναμε το ότι κατεβαίνει στην πολιτική η Τζούλια Αλεξανδράτου και την έβλεπε ο ελληνικός λαός με ταγέρ σεμνά ντυμένη πίσω από ένα έδρανο να λέει το ότι είναι παρθένα, θα την πιστεύατε ρε. Και θα λέγατε μεταξύ σας στα καφενεία και στις καφετέριες, η Τζούλια είναι παρθένα. Το έχει δηλώσει, η Τζούλια είναι παρθένα. Ρε, θα σας λέμε εμείς εδώ από τα μικρόφωνα στο Focus, ρε, αφού είναι, ήταν πορνοστάρ. Ρε, αφού έχει τραβήξει εδώ πέρα πόσα βίντεο. Υπάρχουν τα ροζ βίντεό της. Όχι, το δήλωσε ότι είναι παρθένα. Κάπως έτσι είναι και ο Τσίπρας. Δηλώνει ότι είναι πατριώτης, ενώ έχει πουλήσει τη Μακεδονία. Να πίστευτο και το πιστεύετε.

0: μια προκλητική ηρωνία όλο αυτό που ζούμε. Παρακαλώ πολύ να μην χρησιμοποιούν τις φράσεις μου κάποιοι τύποι γελοί που βγαίνουν και ζητάνε σημασία. Βλέπω εδώ πέρα τώρα έναν άντε να μην χαρακτηρίσω μεσημεριάτικα. Μου στέλνουν εδώ πέρα έναν καράφλα, έναν γελίο τύπο, λέει, βγαίνει και με βρίζει και λέει κάποια πράγματα. Φίλε, δεν θα πω το όνομά σου μέχρι να ψοφήσω. Ξέρεις γιατί θα το πω το όνομά σου? Γιατί με βρίζεις, γιατί θέλεις να πω το όνομά σου, να σε ακούσει κανένας, να σε μάθει κανένας, δεν σε ξέρει ούτε η μάνα σου. Εντάξει, συνέχισε να βρίζεις, να μου κάνεις εσύ διαφήμιση. Εγώ δεν θα πω το όνομά σου. Αλλά πρόσεχε το στοματάκι σου τι λέει. Πρόσεχε το, δεν ξέρω αν ξέρεις να μετράς. Κρίμα είναι τώρα τα δοντάκια. Κρίμα είναι τα δοντάκια. Έτσι, πρόσεχε το στοματάκι σου τι λες για ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Λοιπόν, βάλαμε κάτω με έναν φίλο τα ποσοστά τα οποία θεωρούμε ότι θα βγουν στις επόμενες εκλογές. Αν και ξαναλέω, πιστεύω ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Η άποψή μου είναι το ότι προσπαθούν να προωθήσουν τους νεοδημοκράτες για να κάνουν συγκυβέρνηση. Ο Σαμαράς έχει ξεκαθαρίσει μέσω του Κοτάκη το ότι είναι πρόθυμος να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Άφησε το υπονοούμενο ο Μανώλης ο Κοτάκης. Φυσικά εδώ στον Focus FM 103,6 δεν πέφτει τίποτα κάτω. Τα πιάνουμε στον αέρα όλα εδώ πέρα και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι εννοεί ο καθένας. Η άποψή μου είναι το ότι θέλουν να πάνε σε συγκυβέρνηση. Θα δείτε τους επόμενους μήνες, τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες να ανακοινώνεται ένα κόμμα από το Σαμαρά. Γράφτε το αυτό που σας λέω τώρα. Γράφτε το, θα με φωνάζετε προφήτη. Τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες θα εμφανιστεί ο Σαμαράς, ο οποίος θα ανακοινώσει κόμμα. Μέσα στο κόμμα του Σαμαρά, που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, που κατέστρεψε την Ελλάδα, που δεν έκανε τίποτα για να σώσει τους Έλληνες, τους καταχρεωμένους, θα είναι μελετόπουλοι, μάζιδες, γρίβες, μπαλτζόιδες, κάτι καθηγητές, κάτι αξιωματικοί, κάτι καραμαλίδες, κάτι περίεργοι, και θα εμφανιστούν ως η νέα δύναμη που πάει κόντρα στο Μητσοτάκη. Σαχλαμάρες, σαχλαμάρες, κατεβαίνουν να κλέψουν ποσοστό από τον πατριωτικό χώρο, κατεβαίνουν να κλέψουν ποσοστό από συγκεκριμένες δεξαμενές Ελλήνων που έχουν φύγει από το Μαντρί και είναι αντισυστημική γνήση. Γιατί? Για να πάνε μετά σε συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Ακούστε αυτό που σας λέω. Θα πάνε σε συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης μαζεύει τα κουκιά. Έχει δύο επιλογές. Είτε να συγκυβερνήσει με το Σαμαρά, που θα πέσουν πολύ στην παγίδα του Σαμαρά, που είναι κάργα συστημικός, κάργα νεοδημοκράτης, ή με Τσίπρα. Το Πασόκ το θέλουν για αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν το θέλουν για συγκυβέρνηση. Το θέλουν για αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έχει δύναμη. Η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μην βλέπετε τον Ανδρουλάκη τώρα που δεν μιλάει και δεν λαλάει. Θα μπορούσε η αξιωματική αντιπολίτευση να φέρει στη Βουλή πάρα πολλές προτάσεις και να τις υπερψηφίσουν τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν πάει κόντρα στο σύστημα Ανδρουλάκης. Και θα σας πω γιατί ο Σαμαράς θα συγκυβερνήσει αν πάρει ποσοστό με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί άλλαξε το σχέδιο. Αν δεν κατέβαινε ο Σαμαράς, θα σας έλεγα ότι θα συγκυβερνήσουν με Πασόκ, γιατί αλλιώς δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Τώρα που κατεβαίνει ο Σαμαράς, θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Σαμαρά. Αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα πάνε με Πασόκ. Αλλά θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Και θα πάνε με το Σαμαρά στη συγκυβέρνηση, και το είπε ο Κοτάκης. Δεν το είπα εγώ. Το παραδέχθηκε ο Μανώλης Κοτάκης, ο οποίος έχει γίνει κάργα σαμαρικός. Ποιο σαμαρικός δεν υπάρχει? Είναι ο όμιλος αυτός, αυτό το παρεάκι που έχει χτιστεί και υποστηρίζει φανατικά τον Σαμαρά. Βάλε να τον ακούσουμε.
1: Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα και ο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα και ο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα και ο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένη των εκλογών, θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κύριο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένη των εκλογών, θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κύριο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών.
0: Το λέει ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Γερμανικό κολπάκι είναι. Μην τους πιστεύετε. Και τι άλλο κάνουνε. Δείχνουνε ότι φοβούνται ότι υπάρχει περίπτωση να μην ξαναεκλεγούν. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί διορίσανε το Στουρνάρα για τα επόμενα χρόνια και η επόμενη κυβέρνηση θα τον έχει στο κεφάλι της. Μονιμοποιούνε ανθρώπους στην ΕΕΠ και φέρανε νομοσχέδιο για να μπορούνε όταν θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση να ελέγχουν την ΕΕΠ. Νομιμοποιούνε και εκλέγουνε το Σεβαστίδη ξανά στους δικαστές και στους εισαγγελείς για να μπορούνε να έχουν τον πρόεδρο μαζί τους. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία περνάει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, για να μπορεί να έχει τον έλεγχο και της επόμενης κυβέρνησης, για να μπορούν να κάνουν κουμάντο στις κρατικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες κλειδί. Εκλεγεί δεν εκλεγεί ο Μητσοτάκης, θα έχει άτομα στην ΕΕΠ. Εκλεγεί δεν εκλεγεί ο Μητσοτάκης, θα έχει τον πρόεδρο των εισαγγελέων. Έχουν διορίσει 111 εφέτες. Έχουν διορίσει το Στουρνάρα. Έχουν περάσει συγκεκριμένα νομοσχέδια, συγκεκριμένες ρυθμίσεις, συγκεκριμένες τροπολογίες. Το καταλαβαίνετε? Όποιος κι αν βγει την επόμενη πρωθυπουργός, θα έχει στο κεφάλι του μία ΕΕΠ του Μητσοτάκη. Θα έχει στο κεφάλι του εισαγγελής του Μητσοτάκη και τον διορισμένο τον Ιούνιο από αυτόνα και την διορισμένη ηγεσία του Αρείου Πάγου, και αυτή θα είναι του Μητσοτάκη, και ο Στουρνάρας της Τράπεζας της Ελλάδας θα είναι του Μητσοτάκη. Όλα τα πρόσωπα γύρω από τον νέο άνθρωπο που θα γίνει πρωθυπουργό, αν γίνει στις επόμενες εκλογές, θα είναι άνθρωποι του Μητσοτάκη. Αυτό είναι που ονομάζουμε οι βαθιές ρίζες του συστήματος. Γι' αυτό φωνάζω και γκαρίζω εγώ και λέω: ποια είναι η λύση σας? Πώς θα φτιάξετε εσείς την Ελλάδα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα όταν ο Μητσοτάκης έχει ρίζες σε κάθε κρατική υπηρεσία? Πώς θα σώσεις την Ελλάδα, βρε Καριστιανού, βρε Τσίπρα, βρε Κωνσταντοπούλ, βρε όλοι εσείς εκεί πέρα μέσα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Πώς? Όταν όλες οι κρατικές υπηρεσίες έχουν διορισμένα πρόσωπα από τον Μητσοτάκη. Ακόμα και η ηγεσία του Αρείου Πάγου, της δικαιοσύνης. Ακόμα και η ηγεσία του στρατού, ο Χούπης. Ακόμα και η ηγεσία του σώματος ελληνικής αστυνομίας. Ακόμα και η ηγεσία της ΕΕΠ. Και τα πρόσωπα της ΕΕΠ, διορισμένα το Μητσοτάκη. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Πώς? Αρχικά ο Τσίπρας για να σώσει την Ελλάδα πρέπει επιτέλους να βγάλει το μεσαίο φρύδι που έχει. Βγάλτε αυτό το φρύδι, δεν μπορώ να το βλέπω άλλο, αδερφέ. 2026 είσαι μονόφρυδος. Πρωθυπουργός ήσουνα. Να σε κλείσω ένα ραντεβού να πάω να βγάλεις το μεσαίο φρύδι που έχεις. Έλεος. Τολμάς και μιλάς ακόμα? Η αποκορύφωση της κατάντιας μας ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Ο δεν πληρώνω και τολμάει και μιλάει ακόμα. Ο πολιτικός προδότης στη Μακεδονία μας βγάζουν ότι έχει 14%. Σιγά μην έχει 80%. Γιατί δεν βγάζετε ρε ότι εδώ πέρα στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα ο Τσίπρας έχει 80%. Γιατί δεν το 14% δεν έχει? Τρύπα θα κάνω και στα δύο τα ρουθούνια, ρε σκουλαρίγια θα βάλω. Και στα δύο τα ρουθούνια σκουλαρίγια θα βάλω αν έχει 14% Τσίπρας στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ανύπαρκτος. Ο ανύπαρκτος. 4% με το ζόρι έχει. Το μονόφρυδο όν. Βγάλετε ότι έχει 100%. Άμα βγάλετε ότι έχει 100% θα πούνε ναι, έχει 100%. Τι? Παρεμβάλλετε τη σκέψη του ελληνικού λαού. Εσκεμένα. Παίζετε το παιχνίδι όλοι εσείς με τις δημοσκοπήσεις. Κανονικά θα έπρεπε οι Έλληνες να μαζευτούν και να κάνουν μηνύσεις στους δημοσκόπους. Να τελειώνουμε με αυτό το αστιάκι. Πόσα φράγκα παίρνουνε ρε αυτοί στις δημοσκοπήσεις? Πόσα λεφτά μαζεύουνε ρε για να βγάζουνε μαγειρεμένα ποσοστά? Πόσοι σας δίνουνε χαρτζιλίκι ρε? Γιατί δεν λέτε στον κόσμο πόσοι σας δίνουνε χαρτζιλίκι για να βγάζετε μαγειρεμένα ποσοστά? Ψεύτες, ψεύτες. Στη σέντρα θα σας βγάλω εγώ όλους. Όπως θα βγάλω στη σέντρα και όλους αυτούς της ΔΑΠ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε πώς πάει το παιχνιδάκι. Θα σας πω εγώ τώρα πώς στείνουνε πλεκτάνες και πώς κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια χωρίς να κάνουν τίποτα. Και για ποιο λόγο κάποιοι στηρίζουν Νέα Δημοκρατία. Ακούστε πώς έχει το πράγμα. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο ήταν πρόεδρος της ΔΑΠ. Αυτόματα του δίνει ο υπουργός μια δουλειά. Του δίνει μια εργολαβία. Του λέει, άκου φίλε να δεις. Όπως είχαν δώσει και στον Ηλία Μίχο, ε. Δεν πρέπει μόνο να είσαι πρόεδρος της ΔΑΠ, αρκεί να είσαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και να εξυπηρετείς. Τους δίνουν μια δουλειά. Το συγκεκριμένο πρόσωπο το δώσανε τα νοσοκομεία και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις, τις οποίες

όχι μόνο ένα, βγάζει εκατομμύρια από όλα αυτά τα προϊόντα που προμηθεύει. Ποιος μου λέει εμένα ότι από αυτά τα λεφτά που συλλέγει, ένα ποσοστό δεν το δίνει σε αυτόνα που του έδωσε την εργολαβία? Γιατί αυτό κάνουν. Τους δίνουν ένα ποσοστό από τα κέρδη, για να μπορούν να συνεχίζουν να είναι αυτοί τα πρόσωπα που θα προμηθεύουν τα νοσοκομεία. Και ξέρετε κάτι, σας ρωτάω εγώ ευθέως, για ποιο λόγο δεν κάνει έρευνα αγορά στο νοσοκομείο από που θα αγοράσει χαρτί υγείας? Γιατί πρέπει να παίρνει μιζούλα ο υπουργός? Για ποιο λόγο να μην κάνει έρευνα αγορά στο νοσοκομείο και να παίρνει το χαρτί που χρειάζεται και να πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο που είναι στη μέση και το παίρνει πολύ φθηνά και το πουλάει πολύ ακριβά? Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να βγάλουν χρήμα οι υπουργοί και οι προέδροι της ΔΑΠ και διάφορα πρόσωπα? Όλοι αυτοί οι μεσάζοντες είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορους κλάδους, σε διάφορους τομείς. Ο Μίχος ήταν στην περιφέρεια, ο Ηλίας ο Μίχος, ο Μαστροπός με τη 12χρονη στον Κολονό, στην περιφέρεια προμήθευε χλωρίνες. Στα νοσοκομεία είναι άλλοι, στις φυλακές είναι άλλοι. Κάτι οικογένειες, κάτι συγγενείς από περιφερειάρχες, από δημάρχους. Εμπλεκόμενοι κι αυτοί. Κάποιοι άλλοι έχουν αναλάβει τα hot spot. Κάποιοι άλλοι έχουν αναλάβει τη σύντηση. Σε όλους δίνουν κι από κάτι. Και όλοι αυτοί οι μεσάζοντες γίνονται ζάμπλουτοι. Και ένα μερίδιο από τα κέρδη τα δίνουνε στους υπουργούς. Ωραίο δεν είναι στημένη η Ελλάδα? Τέλειο, που κάποιοι δεν κάνουν τίποτα και κόβουν χρήμα. Και που όλες αυτές οι κρατικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να παίρνουν πάρα πολύ φθηνά προϊόντα και τελικά δεν τα παίρνουν φθηνά και τα παίρνουν σε πενταπλάσια τιμή για να βγάζουν λεφτά κάποιοι. Τι θα ψηφίσει πιστεύετε αυτός ο μεσάζοντας? Δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία? Τι θα ψηφίσει ρε χαϊβάνια? Τι θα ψηφίσει? Αυτούς θα ψηφίσει αφού βγάζει ψωμάκι. Αυτή είναι η ιστορία. Και στους Δήμους τα ίδια γίνονται. Και στους Δήμους τα ίδια. Εδώ τώρα στο Ρεόκαστρο, εγώ ρωτάω. Δώσατε έγκριση για 3 λατομεία νέα. Σπάτε τα βουνά. Σπάτε τα βουνά. Και παίρνετε πέτρες, παίρνετε χώμα, παίρνετε διάφορα προϊόντα, διάφορα υλικά. Έμαθα ότι τα πάτε σε ένα συγκεκριμένο ιδιώτη. Ο ιδιώτης ο συγκεκριμένος, από ό,τι με ενημέρωσαν, κοστολογεί περίπου 80 ευρώ το φορτηγό. Κάνω εγώ μια ερώτηση, μπορεί να κάνω λάθος στις τιμές, όπως με ενημέρωσαν λέω. Κάνω εγώ μια ερώτηση προς το κράτος, προς το Υπουργείο, προς την περιφέρεια. Ελέγχει κανένας αυτοί που σπάνε το βουνό αν καταγράφουνε όλα τα υλικά που συλλέγουνε ή τα πάνε και κάπου αλλού και τα πουλάνε μαύρα? Επίσης, ελέγχει κανένας πόσα φορτηγά χρεώνουνε ότι μπήκανε σε αυτόν τον ιδιώτη? Γιατί μπορεί να χρεώνουνε περισσότερα φορτηγά και να τα έχει βρει ο ιδιώτης με τον Περιφερειάρχη ή με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου και να κόβουνε χρήμα. Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να ελέγχει το τι κάνουν αυτοί με τα λατομεία? Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να τους ελέγχει τι χρεώνουνε, τι δεν χρεώνουνε, τι μαζεύουν από το βουνό και τι αφήνουνε? Υπάρχει. Γιατί αν δεν υπάρχει, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Έτσι, εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχει, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Εγώ το δίκιο μου το έχω. Αλλά ποιος με ακούει και ποιος καταλαβαίνει αυτά που λέω? Αυτό αναρωτιέμαι. Τα καταλαβαίνει κανένας? Τι γίνεται ρε παιδιά? Τα καταλαβαίνει κανένας? Ποιο τραγούδι θα βάλω τώρα? Θα βάλω μια τραγουδάρα. Άκου εδώ τώρα τραγούδι. Είσαι έτοιμος?
Πού το. Πω, τραγουδά.

Εντάξει, κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι χοντρά. Θέλουμε, λέει, τον μπάτερ κλεωμένη στην εκπομπή. Οπωσδήποτε. Τον αγαπάει πολύς κόσμος. Βρείτε τον μπάτερ κλεωμένη και πείτε του. Το ψάχνει ο Σερέτης να βγει στην εκπομπή. Υπάρχει, λέει, ο ηγετικός μακάκας. Ο αρχιμακάκας. Υπάρχει, λέει, ο ορατός μακάκας. Κοίτα έναν μακάκα. Ρε, τι μαθαίνει κανένας μεσημεριάτικα. Σωστό. Αυτό είναι το πιο σωστό. Ο επαναλαμβανόμενος μακάκας. Την είπε πάλι τη μακακία του ο μακάκας. Ο απίστευτος. Τι λες, ρε μακακά. Έλα, βάλ το τραγούδι, φτάνει τόσο. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Χρήστο Χούπα, ο οποίος έχασε την κόρη του σε αυτό το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη. Να μας πει τι ακριβώς έγινε χθες στο δικαστήριο, να μας πει την άποψή του, να πει όλα όσα θέλει να πει. Μία ώρα να πει ό,τι γουστάρει ο κύριος Χούπας, τον οποίο τον πηγαίνω με χίλια. Ό,τι γουστάρει να πει ο κύριος Χούπας. Δώσε το τραγουδάκι, δώσε. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσείς τον κόσμο όλο και εσείς όλη την εξουσία. Όλη την εξουσία την έχετε, αλλά σας πάω κόντρα. Μέχρι να καταλάβει ο λαός πόσο πολιτικά λαμόγια είστε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επίσημο αίτημα για την συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση περιοχή 10 νυχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλαν οι εταιρείες Σεύρο και Χελένικα Energy, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Σεύρο πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από την Χελένικα Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Η νομοθεσία της Τουρκίας δεν αλλάζει τα σύνορα, όμως μπορεί να προκαλέσει νέα τετελεσμένα. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ 12 ναυτικά μίλια και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι 17 συλληφθέντες από την Θεσσαλονίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις, υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ηλεκτροπληξία και πνιγμός, τα αίτια θανάτου του 10χρονου άτυχου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών μετά την νεκροτομή που διενεργήθηκε. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να εντείνονται σε πολλαπλά μέτωπα. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατερρύψαν 4 ντρόουν και προχώρησαν σε πλήγμα κατά ιρανικής βάσης, ενώ από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση χωρίς να διευκρινίζουν το σημείο. Η ώρα του Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι απόθυσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, ενώ καταγράφηκαν και αναφορές για πλήγματα σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούς. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 96 δολάρια το βαρέλι.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, στα ηπειρωτικά βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο το κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε εξάδα κουτί μόνο 3,59.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
10: ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές. Ότι οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες, που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξεμολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει, όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Χούπα. Καλησπέρα κύριε Χούπα.
1: Την καλησπέρα μου και εγωμένα, κύριε Σερέτη, τι κάνετε και στο ακροατήριό σας, καλά είσαστε?
0: Καλά είμαστε, κύριε Χούπα, εσείς πώς είστε?
1: Αν ήμουν καλά δεν θα ήμουν εδώ τέτοια ώρα και δεν θα έλεγα αυτά που σκοπεύω να πω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για το δικαστήριο.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο σιγά σιγά, αργά και σταθερά ξεκινάει. Πήγαμε λοιπόν χθες στη Λάρισα. Μπορώ να πω ότι το κτίριο ήταν αξιοπρεπές κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων κάλυπτε τις βασικές μας ανάγκες. Μετά από ένα μήνα που το φτιάχνανε, αφαίρεσαν κάποια κομμάτια του εμβαδού εκεί που ήταν σκεπασμένα με υποδωμάτια, χωρισμένα με γυψοσανίδες. Οπότε μπορώ να πω ότι το εμβαδόν είναι ικανοποιητικό πια. Η αστυνομία άρχισε να λιγοστεύει. Τέλος πάντων κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι δεν κινδυνεύουν από μας. Και ήταν ο ικανοποιητικός αριθμός, μπορώ να πω. Αλλά και λιγότεροι να είναι δεν μας χαλάει, διότι δεν χρειάζεται τόση πολύ αστυνόμευση επιτέλους. Άρχισε σιγά σιγά η δίκη με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να διαβάζουν τις μηνύσεις τους κτλ. Κάποια στιγμή όμως έγινε ένα ψηλό επεισόδιο, διότι ο ίδιος ο δικηγόρος της Τσαπαρίκου, της υπεύθυνης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων,
0: ναι,
1: παρουσίαζε κάποια Τσαπαρίκου φτωχιά, κακομοίρα, που δυσκολεύεται οικονομικά να συντηρήσει το παιδί της κτλ. Οπότε εκεί εξεγερθήκαμε όλοι και προπάντων ο Νίκος ο Πλακιάς, και αναγκάστηκε η πρόεδρος και του είπε να βγει έξω. Φυσικά αμέσως ο άνθρωπος βγήκε έξω για λίγη ώρα και ξαναμπήκε αργότερα όταν ηρέμησαν τα πράγματα. Για την κυρία Τσαπαρίκου όμως, αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου. Εγώ ξέρω ότι είναι νυφούλα βαρδινογιάννηδο, έτσι. Δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, γι' αυτό και είχε καβαλήσει την εξεταστική το καλάμι. Και ενώ έχει κατοίκον περιορισμό, βγαίνει και ψωνίζει τσαντούλες με τους σωματοφύλακες στο Κολωνάκι. Άρα λοιπόν, τι θέλει να μας πει ο δικηγόρος της? Ότι η φτωχιά και η ανήμπορη και να μην πω. Λοιπόν, πέρα από αυτό το γεγονός, εντάξει, αντιπαρήλθε αυτό το γεγονός, εγώ βγαίνοντας έξω έκανα έκκληση προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μάλιστα δεικτικά είπα και το εξής, ότι δεν έχουμε που δεν έχουμε κυβέρνηση, να μην έχουμε ούτε αντιπολίτευση. Μπας και τους τσούξω λιγάκι επιτέλους και ενεργοποιηθούν, διότι είναι η τρίτη φορά που τους το λέω το ότι τηλεοπτικά, το ότι έχω κάνει μήνυση στον μακελάρι των Τεμπών, τον Καραμανλή, έτσι, προσωπική μήνυση εγώ.
0: Ναι.
1: Χρειάζομαι 30 βουλευτικές ψήφους να συσταθεί η Επιτροπή να τον παραπέψω στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, και η αντιπολίτευση είναι απασχολημένη με τα δικά της και δεν μου δώσαν σημασία καμία.
0: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, ένα λεπτό για να το καταλάβουμε αυτό και εμείς και οι ακροατές λίγο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ψάχνετε δηλαδή 30 βουλευτές,
1: ναι,
0: να υπογράψουν ένα χαρτί,
1: ναι,
0: για να παραπεμφθεί ο Καραμαλής στη δικαιοσύνη.
1: Να συσταθεί η επιτροπή που θα παραπέμψει
0: το Καραμαλή στη δικαιοσύνη. Ναι. Και δεν έχετε βρει 30 βουλευτές?
1: Το ξαναλέω, εγώ δεν θα πιάσω έναν. Αυτή δεν είναι δική μου δουλειά. Καλά. Η δική μου δουλειά ήταν να κάνω τη μήνυση και να πάει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά της ίδιας της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να το προχωρήσουν.
0: Κύριε Χούπα, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε και παλαιότερα είχαμε βγάλει εδώ πέρα και έναν δικηγόρο ενός τραυματίου που είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν βρίσκουμε 30 ανθρώπους. Ακούστε με λίγο. Επειδή αυτοί από μόνοι τους δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, δεν θα ήταν λίγο πιο έξυπνο να στείλετε ένα δελτίο τύπου, ρε, να στείλετε ένα email, κάτι να κάσει κάπου, κάπως. Εγώ σας το λέω δηλαδή σαν Γρηγόρης, ότι από μόνοι τους δεν ενεργοποιούνται, τους βλέπουν.
1: Όχι, τον κακό τους στον καιρό αν δεν ενεργοποιηθούν, πώς θα κατεβούν στον κόσμο κάτω για να ζητήσουν την ψήφο τους. Εδώ, δεν κατάλαβα καλά.
0: Τον Άδωνη χθες το δώσανε βραβείο στην Άουσα, το δώσανε μετάλλιο. Τι μου λέτε τώρα, κύριε Χούπα,
1: λοιπόν, να περιμένετε τον κόσμο. Δεν θα πάω εγώ παρακαλώντας για να κάνει η αντιπολίτευση τη δουλειά του.
0: Βρε, εγώ γιατί μπορώ την πολιτική.
1: Τα όρια μου είναι, κύριε Σερέτη, τα όρια μου είναι στο να καταθέσω τη μήνυση και να ζητήσω την ψήφο του. Και να ζητήσω τους βουλευτικούς ψήφους.
0: Κύριε Χούπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Και δουλειά τους, γι' αυτό πληρώνονται, να είναι στη Βουλή, να παίζουν το ρόλο της αντιπολίτευσης.
0: Κύριε Χούπα, συμφωνώ μαζί σας ότι κανονικά θα έπρεπε, όχι, 300 ψήφους θα έπρεπε να έχει κανονικά. Άλλο λέω εγώ όμως.
1: Ναι.
0: Ότι δεν θα ήταν πιο έξυπνο.
1: Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Εγώ για να σας βοηθήσω σας το λέω.
1: Πρέπει να σας καταλαβαίνω το πνεύμα σας και καλά κάνετε. Αλλά από την άλλη πλευρά, και εγώ είμαι οριοθετημένος μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα τρεις φορές σας το ζητάω.
0: Θέλετε να στείλω εγώ. Αν μου δώσετε την έγκριση να το στείλω εγώ, θα χρειαστώ κάποια στοιχεία από εσάς. Να το προωθήσω εγώ.
1: Προωθήστε το.
0: Ωραία, πρέπει να μου προωθήσετε εσείς όμως κάποια πράγματα μετά κάπως.
1: Ωραία, ό,τι θέλετε στη διάθεση.
0: Βέβαια κύριε Χούπα, ωραία. Το συνεννοούμαστε αυτό λοιπόν, ότι θα μου τα στείλετε μετά σε προσωπικό μήνυμα για να μπορέσω εγώ να τα προωθήσω και μετά θα μπορώ εγώ να βγαίνω. Έχω το δικαίωμα αφού μου το δίνετε εσείς.
1: Μου λύνετε τα χέρια.
0: Τέλεια, θα σας τα λύσω εγώ τα χέρια, μην αγχώνεστε. Και μετά θα βγάλω και σέντρα όλους αυτούς που δεν θα απαντήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια κύριε Χούπα, χαίρομαι. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω.
1: Τι παρακάτω, εν τω μεταξύ. Η κατάσταση, η πολιτική κατάσταση είναι και για γέλια, είναι και για κλάματα. Βγήκα έξω εγώ και είπα ακριβώς αυτά τηλεοπτικά έξω από τη δικαστική αίθουσα χθες και βγήκα ακριβώς και είπα αυτά που είπα. Λοιπόν, το Sky, ρε παιδιά, έπαιξε μόνο για την αίθουσα. Για τους 30 ψήφους, μούγκα! Τα αφαιρέσανε όλα. Τέλος πάντων, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτοί κοροϊδεύουν εμάς. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου όμως λίγο, έμαθα.
1: Και εμείς καγχάζουμε τετράκες.
0: Ναι, έμαθα ότι χθες έβγαλαν από την αίθουσα τον Νίκο τον Πλακιά.
1: Δεν τον έβγαλαν. Του είπε η πρόεδρος, παρακαλώ περάστε έξω.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Χούπα, αυτό.
1: Διότι εξεγέρθηκε επειδή ο δικηγόρος παρουσίαζε την Τσαπαρίκου, σας το είπα πριν, παρουσίαζε αθώα περιστερά την Τσαπαρίκου και μια φτωχιά γυναίκα και μια ανήμπορη που αγωνίζεται οικονομικά να θρέψει το παιδί της. Καταλάβατε.
0: Αγανάκτησε δηλαδή και αντέδρασε, αυτό μου λέτε.
1: Φυσικά.
0: Ναι, και τον είπε παίρνα έξω, φέρθηκε με λάθος τρόπο, έβρισε, έκανε. Ναι.
1: Όχι, τέτοια πράγματα. Δεν παρεκτράπει. Αλλά δεν χρειάστηκε να τον βγάλει και η αστυνομία. Βγήκε μόνος του.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Αυτά είναι light πράγματα, κύριε.
0: Τώρα που έχουμε κολλήσει.
1: Και εγώ, χαριτολογώντας, έχω πιάσει και σχέσεις με τους αστυνομικούς, διότι οι αστυνομικοί είναι εξαίρετοι, άσχετα οι εντολές που δέχονται και ο ρόλος να παίξουν. Λοιπόν, και τις προάλλες που ήταν πριν ένα μήνα, που ήταν τα παιδάκια από την Όπκε, αρματωμένα πατόκορφα, τους έλεγα, ρε παιδιά, τα γερόντια θα πιάσετε. Ποιον θα πιάσετε, ρε, τις χαροκαμένες τις μάνες. Εσείς είσαστε για τα χασίσια, είσαστε για τους αρχαιοκάπηλους, είσαστε για τα ναρκωτικά, είσαστε για άλλα πράγματα. Αλλά τους έκανα και πλακίτσα και τους έλεγα ότι επειδή είναι παιδαρέλια, θα μπορούσαν να ήταν παιδιά μου, ανήψια μου, γειτονόπουλα. Λοιπόν, τους έλεγα όλα τα εξαρτήματα, ρε παιδιά, τα έχετε εκτός από ένα. Με κοιτάγανε. Λέει τι. Λέω, μία φαρδιά μονοτική ταινία. Τα χέρια μου χειροπέδες πιάστα. Δέστα. Το στόμα μου όμως πώς θα μου το κλείσεις, δεδομένου του ότι όταν δω το δολοφόνο του παιδιού μου δεν θα μπορώ να συγκρατηθώ φραστικά. Λοιπόν, εντάξει, χαριτολογώντας το έλεγα στα παιδιά, γελούσαμε, εντάξει, τι ωραία, τι καλά.
0: Η δίκη τώρα σε τι φάση βρίσκεται?
1: Δεν μου φταίνε τα παιδιά σε τίποτα.
0: Φταίνε και αυτοί, φταίνε. Και αυτοί φταίνε που δέρνουν σε κάθε διαμαρτυρία, δέρνουν γερόντια, δέρνουν μοναχούς.
1: Δεν μιλάω για τα μάτια εγώ.
0: Ναι, όχι, γενικά για την ελληνική αστυνομία μιλάω.
1: Ναι, αλλά η ελληνική αστυνομία τι εντολές παίρνει?
0: Εντάξει,
1: ό,τι τους πει παραπάνω.
0: Αλλά όταν φοράνε το εθνόσημο στον μπράτσο, κύριε Χούπα, να σας το πω αλλιώς. Θα μπορούσε και ένας ματατζής, φέρνω παράδειγμα έτσι, θα μπορούσε και ένας ματατζής να έχει το παιδί του μέσα στο τρένο. Δηλαδή, όταν θα κατέβαινε με το επάγγελμά του κάτω, τι θα έκανε? Θα έδανε τους υπόλοιπους συγγενείς.
1: Από την αστυνομική δύναμη και στα προηγούμενα δικαστήρια, στη Λάρισα και σε αυτό που διαδραματίζεται τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα. Μιλάμε, συζητάμε με τους αστυνομικούς, κανένα πρόβλημα και μάλιστα μας συμπαραστέκονται, μπορώ να πω.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Τώρα που έχει κολλήσει η δίκη, πού είμαστε, σε ποια φάση βρίσκεται?
1: Όχι, είναι προκαταρτικά ακόμα. Δεν έχουμε μπει στο κυρίως θέμα.
0: Ακόμα δηλαδή καταθέτουν στοιχεία, το εξηγούμε και για τους ακροατές, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
1: Ναι, ακόμη διαβάζουν τις μηνύσεις, διαβάζουν τις απολογίες οι δικηγόροι. Διαβάσανε οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις μηνύσεις που κάνανε και διαβάζουν τώρα και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων τη γραμμή υπεράσπισης που έχει ο καθένας. Δεν έχουμε μπει δηλαδή, ακόμα είναι ο πρόλογος. Μετά θα μπούμε στο κυρίως θέμα.
0: Θα κρατήσει πολύ νομίζω ο πρόλογος.
1: Δεν νομίζω.
0: Προχωράει, σχεδόν, προχωράει.
1: Πρέπει να έχει τελειώσει σχεδόν από ό,τι
0: καταλαβαίνω. Μπράβο, αυτό είναι μια θετική είδηση.
1: Ναι, αλλά και το πιο σοφό, ας είμαστε και ρεαλιστές κύριε Σερέτη, άκουσα τις προάλλες μια σοφή κουβέντα από έναν φίλο μου εδώ στην Αταλάντη. Μου λέει, ρε, λέει, 3,5 χρόνια λέει, έχουν περάσει λέει, για αυτό το δικαστήριο. Μέχρι να τελειώσουν αυτά τα δικαστήρια, λέει, εσείς θα έχετε πεθάνει, μου λέει, όλοι. Μάγος εσύ ρατάσω, λέω. Τι να πω. Βλέπετε ότι ακολουθούμε μία γραμμή του τύπου, μία πολιτική, μία τακτική, που όπως λένε στο χωριό μου, σα πέρασα, και πάει λέγοντας. Καταλάβατε, εάν ήτανε να παρθούν δραστικά μέτρα θα τα είχαν πάρει από την πρώτη στιγμή. Δείτε στη Σερβία ένα στέγαστρο έπεσε και τι έγινε. Και εδώ προσπαθούν να τη βγάλουν όλοι οι ζάχαροι. Και μάλιστα αυτό που μου κακοφαίνεται είναι το ότι δεν πατάν τα πόδια τους, έχουν το δικαίωμα βέβαια, οι κατηγορούμενοι. Σνομπάρουν τη δικαιοσύνη, για να μην πω κάτι άλλο, να μην εκφραστώ γαλλιστή. Λοιπόν, σνομπάρουν τη δικαιοσύνη και δεν πατάνε το πόδι τους οι κατηγορούμενοι. Από τους 36, οι 5-6 έρχονται μόνο. Οι υπόλοιποι πέρα βρέχει. Την αγνοούν παντελώς. Τη γράφουνε στα παλαιότερα των παπουτσιών τους. Καταλάβατε?
0: Το κατάλαβα απόλυτα αυτό που λέτε και βλέπω όμως ότι γενικά... θέλω να το θέσω έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, κύριε Χούπα. Ξέρετε πάντα ότι μιλάω με ελληνικό. Βλέπω ότι παλαιότερα, ας πούμε, υπήρχε μια λαϊκή συσπήρωση, υπήρχαν, ας πούμε, κάποιες διαμαρτυρίες που πάρα πολλοί κόσμος κατέβαινε στους δρόμους. Υπήρχε μια κοινωνική αντίδραση, ας το ονομάσουμε έτσι, μια κοινωνική αντίδραση. Πλέον βλέπω ότι εξασθενεί αυτό το πράγμα και με πειράζει. Με πειράζει γιατί δεν γίνεται να μην μάθουμε γιατί κάηκαν άδικα κάποιοι άνθρωποι, γιατί χάσαν τη ζωή τους άδικα κάποιοι άνθρωποι, το τι έγινε ακριβώς με την πυρόσφαιρα, το τι έγινε ακριβώς με όλους αυτούς που δεν είχαν τηλεδιοίκηση, δεν είχαν τα φανάρια, δεν είχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος πλέον δεν είναι τόσο ενεργός με αυτό το έγκλημα? Και μιλάω για τον απλό λαό, δεν μιλάω για τους συγγενείς.
1: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Απλώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έχουν σχεδόν αποκλείσει. Ο ίδιος ο κόσμος, προσωπικά περπατάω στα φανάρια και με κοιτάζουν στο Βόλο, θα είμαι στη Λάρισα, στην Αθήνα και μου μιλάνε. Περπατάω στον δρόμο στην Αθήνα και με σταματάνε και με αγκαλιάζουν. Ψωνίζω εδώ, ψωνίζω εκεί, λοιπόν, και μου μιλάνε για το ίδιο θέμα.
0: Είναι
1: ζωντανό, το θέμα είναι ζωντανό στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία.
0: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, γιατί καταλάβατε μάλλον κάτι άλλο. Εγώ δεν εννοώ άμα είναι ζωντανό το θέμα προς συζήτηση. Προς συζήτηση εννοείται ότι είναι ζωντανό. Εγώ μιλάω για τα συλλαλητήρια που μαζεύανε εκατομμύρια κόσμο. Μιλάω για την κοινωνική αντίδραση. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλη μέρα την κυρία Καριστιανού δείχνουν. Γιατί δεν κατάλαβα, το πρώτο όλη μέρα αυτό παίζουν.
1: Δεν ξέρω, μόνο ο Χαριτάτος νομίζω ότι μας παίζει.
2: Εννοείται τους υπόλοιπους συγγενείς.
1: Για τους υπόλοιπους συγγενείς εννοώ.
2: Α, για τους υπόλοιπους συγγενείς, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Καριστιανού, εντάξει, ίδρυσε το δικό της κόμμα, τέλος πάντων μαζί με τους άλλους, να είναι καλά. Όποιος θέλει να την ψηφίσει.
2: Την προβάλλουνε, γι' αυτό το λέω, την προβάλλουν αρκετά τα μέσα. Το βλέπω αυτό, το παρακολουθώ.
1: Αυτό είναι θέμα επικοινωνιολόγων.
2: Ναι.
1: Τι να πω εγώ.
2: Όχι, ωραία, οι υπόλοιποι συγγενείς δηλαδή.
1: Ο δικός μου ρόλος τελειώνει. Διότι είναι μια χαροκαμένη μάνα, όπως είμαστε και οι υπόλοιπες οικογένειες.
2: Άρα μας λέτε ότι πέρα... τους υπόλοιπους συγγενείς δεν τους δίνουν βήμα, δεν τους δίνουν βήματα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι.
2: Άρα εσκεμένα ασχολούνται ενεργά με το κόμμα Καριστιανού.
1: Μπορεί.
2: Δηλαδή το εγώ έτσι το καταλαβαίνω, ότι αξιοποιούν το κόμμα Καριστιανού επικοινωνιακά και το διαφημίζουν όλη μέρα για να λέει ο κόσμος ότι ασχολούνται με τα Τέμπη, ενώ στην ουσία στους υπόλοιπους συγγενείς δεν δίνουν βήμα.
1: Όχι, δίνουν βήμα σε ελάχιστους συγγενείς. Ο μόνος ο οποίος σταθερά και καθημερινά δίνει είναι ο Χαριτάτος με την Χατζηγεωργίου.
2: Καπελώνει, συγγνώμη τώρα, δεν αναφέρομαι σε αυτά που λέτε εσείς, κύριε Χούπα. Εσείς μπορεί να έχετε τη δική σας άποψη και εγώ έχω όμως τη δική μου. Εγώ αυτό που διακρίνω είναι το ότι το κόμμα Καριστιανού καπελώνει το έγκλημα των Τεμπών. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι.
1: Τι συγγνώμη, αφού ο σκοπός τους είναι το κουκούλωμα από το πρώτο δευτερόλεπτο που έγινε το δυστύχημα.
2: Ναι, ναι. Η συγκάλυψη.
1: Τι να λέμε.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: συγκάλυψη, ναι. Θέλετε πείτε το. Κουκούλωμα θέλετε πείτε το. Οτιδήποτε, ρε παιδί μου.
2: Άρα βούτυρο στο ψωμί τους. Γιατί όλη μέρα ασχολούνται με αυτό το κόμμα και παρουσιάζουν αυτό το κόμμα και δεν παρουσιάζουν τις δίκες, δεν παρουσιάζουν το πώς προχωράει το πράγμα. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και τις δίκες τις έχουν διασπείρει 4-5 δίκες σε διαφορετικά, σε διαφορετικούς τόπους, να γίνονται στα μουλοχτά και να μην μαθαίνει κανένας τίποτα. Όπως έγινε και με την άλλη τη δίκη που την άχθηκε στον αέρα, γιατί η πρόεδρος βαρέθηκε να τσακώνεται, ξέρω εγώ, με τους δικηγόρους και αρνείται να συνεχίσει να δικάσει. Δήλωσε παραίτηση. Ναι, αλλά και ο κόπος και ο μόχθος των συγγενών που ανελιπώς πήγαιναν εκεί και παρακολουθούσαν τα έξοδα, τα χασομέρια, την άχθηκαν στον αέρα από μια γυναίκα η οποία, αφού τα ήξερες, κυρία μου, εκ των προτέρων, τι θα αντιμετωπίσεις, γιατί ανέλαβες. Δεν κατάλαβα. Και τώρα θα συνεχιστεί η δίκη αυτή, πάνε στράφη 23 ακροματικές διαδικασίες, πάνε στράφη και θα συνεχιστεί αν, όταν, ίσως και τραχαγύρευε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, με τα βίντεο του Καπερνάρου. Δεν είναι επεξεγέλασε. Του εκεί τους είχαμε στριμώξει πάρα πολύ άγρια, τερεζάκηδες και λυποί. Και όλο και το κακό στην απάντημα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε τη βρώμικη δουλειά μετά. Σβήνανε βίντεο. Κατάλαβες. Τι να θυμηθώ που δόθηκε εντολή κατάσχεσης την Παρασκευή και η κατάσχεση έγινε τη Δευτέρα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα φύλαγε ο Λύκος τα πρόβατα. Απλά πράγματα.
2: Τι να πω. Δεν ξέρω, πραγματικά έχω απογοητευτεί και ο κόσμος θεωρώ ότι έχει απογοητευτεί, γιατί εκμεταλλεύονται το σύστημα επικοινωνιακά όλο αυτό που συμβαίνει και ίσως να είναι και η απάντηση στο πρώτο ερώτημα που σας έκανα για τη λαϊκή συσπήρωση. Ίσως και αυτό να φέρνει ένα χτύπημα στη λαϊκή συσπήρωση και να μην ξαναδούμε ποτέ τέτοιου είδους συλλαλητήρια όπως είχαμε δει στο παρελθόν για αυτό το έγκλημα.
1: Το να κρυώσει λιγάκι το θέμα από πλευράς επικαιρότητας θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό, έτσι. Λοιπόν, οι Σέρες, τι νοιάζει το νομό Σερών τα Τέμπη. Δεν είχε ούτε ένα θύμα. Η Φθιώτιδα δεν είχε 3 θύματα όμως. Για κάτσε καλά, από τα 3 θύματα αυτά να κλάψουν από 100.000 το ένα, πάμε στις 300.000. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι.
1: Η Θεσσαλονίκη είχε τόσα θύματα. Τα Γιαννιτσά επάνω, η Βέρεια, η Αθήνα, τι να λέμε τώρα. Αλλά ένας νομός ο οποίος δεν είχε κανένα θύμα, τι το ενδιαφέρει. Γι' αυτό άλλωστε φυλάνε και τα χέρια του Καραμανλή.
2: Ακόμα του τα φυλάνε τα χέρια.
1: Όχι, τότε που τα φυλήσανε. Τώρα βγαίνει ο Καραμανλής και λέει, με καταδιώκουνε, λέει, γιατί είμαι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ονομάζομαι Καραμανλής, λέει, με ακολουθεί το όνομα. Εμβρεδόλιε, ονομάζεσαι Καραμανλής, γι' αυτό και σε έξω. Αν λεγόσουν Χούπας θα ήσουν στα Μπουντρούμια από την πρώτη μέρα. Τι να λέμε τώρα.
0: Άρα θεωρείτε ότι κυκλοφορεί ελεύθερος ενώ δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος μόνο και μόνο επειδή έχει το επίθετο αυτό?
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Ίσως και γιατί έχει εξυπηρετήσει το σύστημα σε πάρα, πάρα πολλές φάσεις.
1: Αυτά είναι ανταποδοτικά, ντε.
0: Ναι.
1: Ή σε κρατάω, με κρατάς. Εγώ σε κρατάω από το πόδι, εσύ με κρατάς από τα αυτή. Άντε, και πάει λέγοντας. Αλλά και αυτά είναι αλυσβερίσια. Ανταποδοτικά. Τέλος πάντων, έκανε ο Πρωθυπουργός, έκανε πάρα πολλά λάθη. Δεν έπρεπε καν να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο μέσα. Έπρεπε να του πει, πήγαινε και αν τυχόν αθωωθείς, εδώ είμαστε πάλι. Αλλά πήγαινε, κάτσε στο εδόλιο και βλέπουμε. Αντί αυτού, τον αγκάλιασε με το ψηφοδέλτιο, τον έβαλε μέσα, έπεσε η κομματική γραμμή, ψηφίστε αυτόν, και μπήκε μέσα στο Μαντρί και είναι στο απειρόβλητο πια. Και το άρθρο 86 του συντάγματος και τα λοιπά, που κρύβονται οι εγκληματίες από πίσω, ενώ έλεγε προεκλογικά στις εκλογές ότι θα το καταργήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα το καταργεί 7 χρόνια μετά. Γιατί θα το καταργήσει, φουτουρβολεύει.
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, για να μην πάνε κάποιοι φυλακοί, για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία, και πιστεύετε ότι τελικά θα το καταφέρει αυτό το σύστημα να συγκαλύψει εντελώς, ή μέσα από τις δίκες θα αποκαλυφθούν αλήθειες που μπορεί να τους οδηγήσουν μέσα?
1: Αναλόγως σε τι δικαστές θα πέσουμε. Αλλά το ότι το 70% αμφισβητεί την ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι τυχαίο. Οι ίδιοι οι δικαστές πρέπει να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι. Αλλά δεν το βλέπω. Όταν έχεις έναν Τζαβέλα δεν το βλέπω. Από τον οποίο εισαγγελέα του Αρείου Πάγκου τον Τζαβέλα έχω προσωπική άποψη. Διότι ήμουν παρόν. Όταν πήγανε οι δικηγόροι μας και τον βρήκανε. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε να μην αποφεύγουμε να πηγαίνουμε εκεί, διότι θυμώνουν οι αντίδικοι. Μωρέ, θυμώνει η Hellenic Train και θυμώνει και ο Καραμανλής, μωρέ. Καταλάβες, λέγεται αυτή η κουβέντα. Ναι, κύριε Σερέτη, λέγεται αυτή η κουβέντα.
0: Δεν λέγεται.
1: Ναι, ένας χλιμίτζουλας και μισός είναι. Δεν είχε καθόλου μπόι. Δεν είχε ανάστημα. Άλλο το ύψος που έχει, που ήταν ένας μπάκακας, και άλλο το ανάστημα που οφείλει να έχει ένας ανώτατος δικαστικός. Και τελικά ήρθαν και αυτά που είπα επιβεβαιώθηκαν. Βέβαια εγώ, φεύγοντας τελευταίος, γυρίζω, τον κοιτάω κατάματα και του λέω, κύριέ μου, δεν θα σας ευχόμουν ποτέ να βρίσκεστε στη δική μου θέση. Βέβαια άλλο έπρεπε να του πω, αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου το άλλο.
0: Τι ήταν αυτό το άλλο?
1: Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι νάρθες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου αυτή η κουβέντα.
0: Γιατί είστε άνθρωπος με καρδιά, κύριε Χούπα, γι' αυτό.
1: Είμαι με καρδιά, αλλά άμα είμαι και άμα ξεχυλήσει και το ποτήρι, σταματάει και καρδιά και σταματάνε και όλα.
0: Μήπως πρέπει οι Έλληνες επιτέλους να σταματήσουν να λειτουργούν μόνο με την καρδιά και να λειτουργήσουν λίγο και με το μυαλό? Γιατί τους βλέπω πολλούς ότι λειτουργούν μόνο με το συναίσθημα.
1: Τι να πω. Στη διακριτική ευχέρειά τους, τι να πω εγώ.
0: Σωστό και αυτό που λέτε. Πάντως είναι τρομακτικό το πώς αντέδρασε το σύστημα απέναντι σε όλα αυτά που συνέβησαν. Τρομακτικό, δηλαδή. Κάποιοι αναρωτιούνται, είδαμε τώρα ότι χάθηκαν και κάποιοι άνθρωποι. Είδαμε το ότι κατέστρεψαν αποδεικτικά στοιχεία, το υλικό από τα DNA, μετέφεραν εκεί πέρα τα βαγόνια.
1: Έχει γίνει επισταμένος ποιοτική δουλειά, όχι επιστημονική, γιατί άμα ήταν επιστημονική δεν θα βρίσκαμε ποτέ την άκρη. Έτσι. Λοιπόν, τσαπατσούλικη δουλειά έγινε, αλλά ασχολήθηκαν επισταμένως στο να κρύβουν στοιχεία. Πάρτε από τις κάμερες μοναχά και βγαίνει ο ίδιος ο Φλωρίδης, επαναλαμβάνομαι τώρα, τα ξαναλέω αυτά, αλλά δεν πειράζει, να τα ακούσουν και αυτοί που δεν τα είχαν ακούσει, και λέει δεν υπάρχουν μπάζα. Τη στιγμή που εγώ πατάω πάνω στα μπάζα και τη στιγμή που στα βίντεο που είχε στο σπίτι του από τα κατασχεθέντα κάποιος δείχνει τη φαγάνα που απλώνει τα μπάζα, έχει αφαιρέσει το χώμα από εκεί, το πήγανε κάπου αλλού στο κτήμα του Παντρεμένου, στον ταμάρι του Παντρεμένου, και απλώνει τα μπάζα. Είναι απίστευτο, παιδί μου. Έχουμε χάσει τα μέτρα και τα σταθμά. Σαν κοινωνία δεν πάμε καλά. Λέμε, λες ψέματα, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, ήμουν λίγο υπερβολικός ο ψεύτης. Έκλεψες, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, δεν έκλεψα, τα πήρα. Τι να λέμε, χάσαν οι λέξεις, χάσαν το νόημά τους πια. Διερχόμαστε βαθύτατη κοινωνική κρίση. Προς κάθε κατεύθυνση μπορώ να πω. Έτσι. Δεν θέλω να θεωρούμε παλιακός, ούτε εγώ πάντα ήμουνα επαναστάτης και πάντα ήμουνα πρωτοπόρος και πάντα είχα λύσεις. Απορρίπτω κάτι αλλά προτείνω κάτι άλλο, να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Ήμουνα καινοτόμος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό το χάλι που διανύει η ελληνική κοινωνία σήμερα είναι πρωτόγνωρο. Και δεν ξέρω αν μπορέσουμε να επανέλθουμε. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς, και χρησιμοποιώ τη λέξη δυστυχώς τόσο συχνά στο λόγο μου, κύριε Χούπα, δεν μπορώ να σας το κρύψω, πιστεύω ότι το σύστημα κάπως έχει κερδίσει. Δηλαδή κάπως θεωρώ ότι θα τη βγάλει καθαρή. Δυστυχώς, το λέω, δυστυχώς. Πιστεύω ότι τα έχουν ρυθμίσει έτσι, με πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, να με κάποιους εφέτες, να με κάποιους δικαστές που αλλάξανε, να με την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τα μαγειρέψανε, πιστεύω, και σιγά σιγά αυτοί που ήταν να καταδικαστούν τη γλιτώσανε.
1: Αυτό φαίνεται στον ορίζοντα, αρχίζει και διακρίνεται στον ορίζοντα τώρα πια. Έτσι. Δηλαδή οι παραβάτες να τους διορίζει αυτοί που παρανόμησαν και είναι στο εδόλιο και να τους διορίζει για τα βίντεο και να τους διορίζει το κράτος δικηγόρους τζάμπα. Πού στους κατηγορούμενους. Τι να λέμε τώρα.
2: Πω, είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι για τους ακροατές τουλάχιστον που ακούν αυτή τη στιγμή, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εσείς, κύριε Χούπα, που το ζήσατε ενεργά όλο αυτό, τι να σας ρωτήσω τώρα, πώς μπορεί να νιώθετε, κάποιοι θα νιώθανε μίσος, άλλοι θα νιώθανε τρελαμένοι. Εγώ δεν ξέρω πώς θα αντιδρώ. Δηλαδή, συγχαρητήρια για τον τρόπο που λειτουργείτε και για την υπομονή που έχετε. Εγώ πραγματικά θα ήμουν έξω φρενών.
1: Και αν είμαστε και αν δεν είμαστε, ποιος μας ακούει? Η ψυχή μας η ίδια και η οικογένειά μας η ίδια μας βλέπει.
2: Μα είναι δεδομένο το ότι είναι κακούργημα. Πώς γίνεται να το περάσανε για πλημέλημα?
1: Γρηγόρη, κύριε Σερέτη, πλημέλημα το τονίζω. Είναι να μην φοράς κράνος στο μηχανάκι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Όχι να σκοτώνεις 57 ανθρώπους. Τι να λέμε τώρα. Πήγα έδωσα κατάθεση και εγώ και οι υπόλοιποι προς υποστήριξη κατηγορίας και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου προχθές στον Άριο Πάγο. Αυτό είπαμε. Τι να πούμε. Πάει να τη βγάλει και light ο κύριος Καραμανλής, ο μακελάρης των Τεμπών.
2: Μα την έβγαλε light. Την έβγαλε.
1: Μέχρι στιγμής. Είδομεν όμως.
2: Τι περιμένετε, δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο να καταθέσουν κάποια στοιχεία και να ξαναμπεί σε μια διαδικασία?
1: Έχετε η δική μου η μήνυση, η οποία είναι στοιχειοθετημένη και δεμένη καλά, δεν είναι αρτσιμπούρτζι.
2: Ναι.
1: Είναι για ποιότητα συγκοινωνιών, είναι για τέτοια. Είναι κακούργημα.
2: Καλά, εννοείται ότι είναι κακούργημα.
1: Και η κυρία Τσαπαρίκου τι έκανε? Απολύτως τίποτα. Έπαιρνε το μισθό της, ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Δεν την είδατε και στην Επιτροπή με μία αυτοπεποίθηση που ήτανε. Ούσα νυφούλα βαρδινογιάννηδων που σας είπα. Δεν είναι η πτωχή και αυτή που χρήζει κοινωνικής βοήθειας, που ήθελα την παρουσιάσει προχθές ο δικηγόρος, να μην ξαναλέω τα ίδια, με αυτοπεποίθηση.
2: Ναι, εγώ τη θυμάμαι και στην Εξεταστική Επιτροπή.
1: Αυτό σας λέω.
2: Ναι, τη θυμάμαι κι εγώ. Το θέμα, ναι, ξέρετε ποιο είναι? το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ψαχτεί όπως εσείς όλοι, όπως και εμείς φυσικά σαν δημοσιογράφοι, σαν ραδιοφωνική παραγωγή, σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαν ραδιόφωνο. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά ακούνε τι τους λέει η τηλεόραση και είναι πάρα πολύ λυπηρό γιατί υποστηρίζουν την άποψη της τηλεόρασης. Δέχονται δηλαδή αυτή την πλήση εγκεφάλου. Και επίσης θεωρώ τραγικό το ότι δεν έχει ασχοληθεί κανένας με την πυρόσφαιρα. Σας το έχω ξαναπεί, κύριε Χούπα. Είναι τραγικό για εμένα να έχει δει όλη η Ελλάδα μια πυρόσφαιρα, να έχουν καεί άνθρωποι και να μην έχει βγει ακόμα για ποιο λόγο κάηκαν.
1: Μα αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Υπάρχει ο Μιλόπουλος, υπάρχει ο Αχιλλέας, πώς τον λένε. Υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι επιστήμονες που τα εξηγούν αυτά. Και περιμένουν το δικαστήριο να φτάσει σε εκείνο το σημείο να τα καταθέσουν. Βέβαια στη δικογραφία ο ανακριτής δεν αναφέρει τη λέξη πυρόσφαιρα πουθενά. Δεν υπήρξε ποτέ γι' αυτόν. Τίποτα. Και το πόρισμα του Εωδάσαμ έλεγε ότι δευτερογενός ήταν τα Ελέα Σιλικόνης. Χαιρετίσματα στους δικούς μας. Δευτερογενός ήταν και το κάθισμα, ήταν και το παιδί μου, ήταν και η ακακία, ήταν και η καναπίτσα δίπλα, ήταν και οι κουρτίνες και όλοι. Το πρωτογενός είναι το ζητούμενο.
2: Έφυγε για τη ζωή.
1: Κάποιο υλικό, υγρό υλικό, το οποίο έκανε το μπουμ. Και πήρανε φωτιά όλα τα υπόλοιπα.
2: Ναι, να πούμε επίσης ότι πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο Γεώργιος Δριτσάκος.
1: Άκουσα αυτό.
2: Χθες έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Και έχουν φύγει και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία ήταν κρίσιμα στην υπόθεση από τη ζωή. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, απλά το αναφέρω σαν είδηση.
1: Σαν είδηση, αλλά εγώ λέω και μια κουβέντα παραπάνω, μια λέξη παραπάνω, ότι είναι ύποπτο.
2: Είναι ύποπτο.
1: Τόσες συμπτώσεις. Και το παιδί της Εισαγγελέως από τη Λάρισα περπάτησε 18 χιλιόμετρα για να πάει να πεθάνει έξω από το Μαντρί. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
2: Δηλαδή χάνονται κρίσιμοι μάρτυρες.
1: Φυσικά. Φυσικά.
2: Και όχι απλά χάνονται, φεύγουν από τη ζωή.
1: Φυσικά. Και με περίεργο τρόπο.
2: Και με περίεργο τρόπο.
1: Ναι. Αυτές είναι μαφιόζικες μέθοδοι.
2: Ναι.
1: Αυτά. Άλλο.
2: Άλλο. Λοιπόν, είπαμε για τη δίκη, είπαμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέραμε για την πυρόσφαιρα. Ναι, θα ήθελα να ήξερα αν εσείς, σαν ένας άνθρωπος, ο οποίος πλέον έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια. Σωστά.
1: Ναι, 3,5, ναι.
2: 3,5 χρόνια, ναι. Αν εσείς, σαν ένας πατέρας που έζησε όλο αυτό το πράγμα, είστε ευχαριστημένος γενικά από τον τρόπο λειτουργίας όχι μόνο της δικαιοσύνης, αυτά τα είπαμε, όχι μόνο του κράτους, και αυτό το αναφέραμε, της ελληνικής αστυνομίας, το είπατε ότι μιλάτε με τους ανθρώπους στα δικαστήρια, αλλά η ελληνική αστυνομία, σαν σώμα, δεν έκανε αυτά που έπρεπε, κύριε Χούπα, και θέλω να σας το πω κι αυτό.
1: Δηλαδή, σαν σώμα, εγώ είμαι ο πρώτος που έχω παράπονα από τον Χρυσοχοίδη και τον κάθε Χρυσοχοίδη. Εγώ δεν τα έχω με τον αστυνομικό, τον απλό που βρίσκεται εκεί και του έχει πει ο άλλος θα κάνεις αυτό. Θα είσαι εκεί και θα κάνεις αυτό. Εγώ δεν τα έχω με τον εντολέα, τα έχω. Δεν τα έχω με τον εντολοδόχο. Ο άλλος όταν του λέει μια εντολή ότι θα κάνεις αυτό, θα πας εκεί στο Γεώπολης, δεν θα πάει. Τη δουλειά του κάνει. Και ήρθανε κλούβες των ΜΑΤ από Καβάλα και από Ιγουμενίτσα. Μπορούσαν να μην έρθουνε. Οι άνθρωποι ευγενέστατοι είναι.
2: Αυτοί ήταν ευγενέστατοι. Οι υπόλοιποι όμως που δεν συλλέξανε τα αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή, θέλω να σας πω κάτι.
1: Αυτό οφείλεται στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οι οποίες δεν βάλανε την κόκκινη κορδέλα και δεν πλησιάζει κανένας. Και θα το πω για μία φορά ακόμη, για τον Βλαχογιάννη, το διοικητή της Τροχέας τότε, ο οποίος πάφτηκε τώρα, τον έχουν βάλει σε ένα πρωτόκολλο πέρα και αναβαθμίσανε τον Χαρακόπουλο, τον αδερφό του βουλευτή του Χαρακόπουλου της Νέας Δημοκρατίας. Του δώσανε γαλόνι με fast track διαδικασίες για να μπορέσουν να σκάψουν και να αλλοιώσουν το χώρο. Διότι ο Βλαχογιάννης τους λέει, παιδιά, δεν πειράζεται τίποτα, τέλος. Εμπόδιο ο Βλαχογιάννης. Το ξυλώσανε στο πρωτόκολλο τράβα, λοιπόν, και βάραμίγες και αναβαθμίσανε το Χαρακόπουλο. και έγινε το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα και η αλλίωση του χώρου. Δεν φροντίσαν από την πρώτη στιγμή να βάλουν τις κόκκινες κορδέλες. Για κοιτάξτε στο Βέλγιο τι γίνεται, κοιτάξτε σε άλλα κράτη τι γίνεται, στην Ισπανία, παντού. Με το που γίνεται ένα δυστύχημα τέτοιου μεγέθους, κορδέλες, τελειώνουν οι πραγματογνώμονες, τούτο τ' άλλο και μετά βλέπουμε. Εδώ μέσα σε ένα βράδυ τα κάναν όλα.
2: Για μένα είναι συνένοχοι ακόμα και οι υπάλληλοι που δεχθήκαν αυτές τις εντολές, ενώ γνωρίζανε, κύριε Χούπα, ότι δεν είναι η σωστή διαδικασία αυτή.
1: Ωραία, οι ίδιοι μπορείς να κάνεις. Και εγώ υπάλληλος ήμουνα. Μπορούσε να με διατάξει ο δασάρχης, κάνε εκείνο. Θα του έλεγα εγώ όχι. Δασάρχης είναι. Διοικητής είναι.
2: Δηλαδή, άμα μας πει ο δασάρχης να πάμε να πηδήξουμε. Ένα λεπτό, κύριε Χούπα, δηλαδή. Αν μας πει ο δασάρχης να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό,
1: Βεβαίως.
2: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
2: Καλά είναι δυνατόν.
1: Πρώτα, όχι, πρώτα θα πηδήξεις και μετά θα αναφέρεις. Έτσι λέει ο υπαλληλικός κώδικας.
2: Βρε, δεν πηδάω από τον κρεμό που να μου το πει εμένα, όχι δασάρχης. Πρωθυπουργός να μου το πει, δεν πηδάω από τον κρεμό.
1: Καλά τα λέτε, αλλά σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, εκτελείς τη διαταγή και μετά αναφέρεσαι.
2: Ναι, αλλά άμα η διαταγή που μου δίνουν συμβαδίζει με την παρανομία, πώς θα την εκτελέσω, κύριε Χούπα?
1: Εντάξει, ανοίγεται μεγάλο θέμα τώρα. Εκεί ήταν πυροσβέστες, ήταν αστυνομικοί, ήταν διαφόρων ειδικοτήτων άνθρωποι.
2: Και αυτοί συνένοχοι, για μένα και αυτοί, να σου το πω έτσι απλά, θα έπρεπε να είναι στο δικαστήριο και να τους αναφέρουν και να ζητάνε την κατάθεσή τους και να τους λένε ότι κάνατε κάτι το οποίο ήταν παράνομο. Ο υπάλληλος, εγώ πιστεύω, της ελληνικής αστυνομίας, αν τον πει ο διευθυντής της αστυνομίας, τώρα το φέρνω ένα παράδειγμα εσχρό, έτσι, αν τον πει πάνε μοίρασε ναρκωτικά, πρέπει να πάει στο εσωτερικό υποθέσεων και να πει, να καταγγείλει ότι εμένα ο διοικητής μου δίνει αυτές τις εντολές. Δεν γίνεται να πηγαίνει να μοιράζει ναρκωτικά επειδή του το είπε ο διοικητής του.
1: Να πω, ανοίξαμε μεγάλο θέμα τώρα.
2: Καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Δηλαδή είναι πολύ συνένοχοι. Είναι πολύ συνένοχοι, κύριε Χούπα, για μένα. Δεν φταίει μόνο ο διοικητής. Φταίνε και οι υπάλληλοι. Φταίνε και αυτοί του ΟΣΕ. Φταίει και ο Σταθμάρχης. Φταίει και ο Υπουργός Μεταφορών. Φταίει και ο Πρωθυπουργός. Όλοι αυτοί στο ίδιο καζάνι βράζουν για μένα. Όλοι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να είναι.
1: Μα φυσικά είναι και είναι κατηγορούμενοι αρκετοί επιθεωρητές, σταθμάρχες. Πώς τους λένε εκεί, αυτός που αλλάζει τις βάρδιες. Τέλος πάντων, τι να πω. Ναι. Εγώ σας είπα μόνο όταν ήμουνα δημόσιος υπάλληλος που όφιλες να κάνεις κάτι και μετά να το αναφέρεις.
2: Κατανοητό, κατανοητό. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Είχε βγει η κυρία Ελένη εδώ πέρα και μας είχε αναφέρει ότι οι πυροσβέστες κρατούσαν έτσι μια συγκεκριμένη στάση και τους βρέχανε και με ένα νερό στις στολές τους πριν πάνε στο τρένο για να κάνουν την έρευνα για τη διάσωση, διότι υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα το οποίο ήταν επικίνδυνο και είχαν ενημερωθεί σχετικά. Εσείς έχετε κάποια τέτοια πληροφορία?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Τέτοια πληροφορία δεν έχω. Εγώ απλώς πήρα τη βαλίτσα μου μετά από λίγες μέρες του παιδιού μου, τα στείλα στο καθαριστήριο. Η γυναίκα μου το τάπλινε δύο φορές, δεν μπόρεσε να βγάλει μια τοξική μυρωδιά που είχαν τα ρούχα, σε πονούσε η μύτη σου όταν τα μύριζες δηλαδή, και τα πήγε στο καθαριστήριο και το καθαριστήριο ζήτησε συγγνώμη που δεν μπόρεσε να αφαιρέσει αυτή τη μυρωδιά. Τώρα τι μυρωδιά ήτανε δεν μπορώ να ξέρω.
2: Αυτό το έχετε καταθέσει που μου λέτε τώρα στα δικαστήρια?
1: Αυτό το συγκεκριμένο εγώ όχι.
2: Αυτό καλό, γιατί από τη μία, κύριε Χούπα, γιατί τα σας
1: λέω. Άλλοι έχουν πει για τοξικό υγρό που έβλαψε τους πυροσβέστες μέσα από τα ρούχα τους, το δέρμα τους κτλ. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα μύριζε και ολόκληρη περιοχή εκεί.
2: Ναι, εγώ γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί για εμένα στο μυαλό μου, κύριε Χούπα, έχω το θάρρος και σας μιλάω σαν Γρηγόρης Ευθέως, έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η κυρία Ελένη που βγήκε εδώ πέρα και μας είπε αυτό για τους πυροσβέστες, η κυρία Βασιλική που βγήκε και μας είπε ότι είχε πρόβλημα αναπνευστικό που ήταν στο τρένο, μέσα από ένα υλικό που μύριζε σαν καθαριστήριο, μας είπε. Εσείς τώρα που μας λέτε για την τσάντα που μύριζε με τον ίδιο τρόπο, ή για τη σακούλα με τα πράγματα που πήρανε με τα παπούτσια και μύριζε έντονα ένα. Όλες αυτές εδώ πέρα οι καταθέσεις. Θα μπορούσαν να πιέσουν την κατάσταση για να μπορέσουμε να μάθουμε τι υλικό ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Γι' αυτό το αναφέρω. Για όχι για κανένα άλλο λόγο.
1: Είναι ακριβώς είναι το κερασάκι που θέλουν να κουκουλώσουν.
2: Ναι.
1: Μα καταρχήν ο ίδιος ο ανακριτής δεν πήρε καταθέσεις από τους κατοίκους των γύρω χωριών. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Και κάποια κοπελίτσα η οποία ήθελε να καταθέσει και είναι πολύ τραυματίας, την απέτρεψε και δεν δέχτηκε την κατάθεσή της. Που αυτό είναι παράνομο. Εγώ ό,τι θέλω πάω και καταθέτω. Και στην ακροματική διαδικασία ή το δέχονται ή δεν το δέχονται. Δεν μπορεί ο ανακριτής να μου πει να επιλέξει ποιο.

0: οστά, με τα DNA, πολλά πράγματα.
1: 649.000 ψηφιακά αρχεία ξέχασε ο τύπος, κύριε Χούπα. Τι να λέμε τώρα.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: 649.000 ψηφιακά αρχεία, για τους ακροατές το λέω, ηχητικά, βίντεο και ό,τι
0: αυτό
1: άλλο.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: Που είχαν κατασχεθεί και είχαν παραδοθεί σε αυτόν τον ειδικό εφέτη ανακριτή από τις πρώτες μέρες της ανάκρισης για τα Τέμπη. Συγκεκριμένα 18 Μαρτίου του 2023. Δεν μπήκανε ποτέ στη δικογραφία. Και το αναρωτιόμαστε ακόμα για το αν ήταν ή δεν ήταν βαλτός ή αν εξυπηρετούσε ή δεν εξυπηρετούσε το σύστημα. Πλάκα κάνουμε τώρα. 650.000 αποδεικτικά στοιχεία δεν τα βάλε στη δικογραφία.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε άλλο, κύριε Κούπα, τι να λέμε άλλο. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει με το παρακράτος.
0: Η δικαιοσύνη κάτι πρέπει να κάνει. Απευθύνομαι προς τους δικαστές. Ευελπιστώ να βρεθούν δικαστές οι οποίοι θα είναι διαμάντια και κρυστάλλινοι, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Όμως πρέπει η ίδια η δικαιοσύνη, η ίδια η δικαστική λειτουργία να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη στα μάτια του ελληνικού λαού. Διότι το 70% που απαξιώνουν, έχουν άσχημη γνώμη για τη δικαιοσύνη και την απαξιώνουν, είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα κράτος.
1: Πραγματικά και είναι ντροπή που πλέον όλη η κοινωνία τους βλέπει να συγκαλύπτουν τους πολιτικούς απατεώνες, τους πολιτικούς εγκληματίες, τους πολιτικούς προδότες. Είμαστε θεατές μιας τραγικής παράστασης που δίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Δηλαδή ό,τι και αν έχετε προσπαθήσει και εσείς και εμείς και διάφοροι άλλοι, δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δυστυχώς, κύριε Χούπα, είμαι ρεαλιστής.
0: Γιατί εγώ βλέπω, αλλά οφείλω να το κάνω. Στο όνομα των παιδιών μας.
1: Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Από εκεί, από τα παιδιά μας, παίρνουμε δύναμη και σηκωνόμαστε όρθιοι, ενώ είμαστε πεσμένοι κάτω, συντετριμένοι, παίρνουμε δύναμη από τα παιδιά μας και σηκωνόμαστε και διεκδικούμε δικαιοσύνη.
1: Ναι, διεκδικείται δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη είναι διορισμένη από τον Πρωθυπουργό, κύριε Χούπα. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα αλλάξει. Άμα έχετε εσείς κάπως στο μυαλό σας, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, γιατί 30 Ιουνίου διορίζει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Το ξέρω.
1: Άρα η πολιτική παρέμβαση, εφόσον διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου από τον Πρωθυπουργό, είναι δεδομένη.
0: Ναι.
1: Άρα πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Μετά ο διοριστής χρωστάει τη θέση του. Άρα γίνεται πιόνι.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτός που θα διορίσει ο Μητσοτάκης να κυνηγήσει το Μητσοτάκη.
0: Μα άντε, γεια σου.
1: Κυνηγάμε την ουρά μας τώρα.
0: Είναι να του χαλάσει και χατήρι.
1: Τι, άμα του χαλάσει χατήρι θα βάλει τον επόμενο. Θα τον βγάλει στη σύνταξη αυτό, θα βγάλει τον επόμενο στη θέση. Α, αφήστε τα να πάνε, κύριε Χούπα. Ένα τελευταίο μήνυμα θέλω, κύριε Χούπα, να στείλετε.
0: Σαν το Χαρακόπουλο εκεί πέρα. Ναι. Τάκ, σήκω, φύγε εσύ, μπες εσύ.
1: Πιες εσύ στη σύνταξη, πάρε λεφτά.
0: Φύγε Βλαχογιάννη, παίξε παραπέρα, μπες εσύ Χαρακόπουλε.
1: Έτσι ακριβώς, είδατε τι καλά τα βολεύουν.
0: Πάντως αυτός ο Βλαχογιάννης ήτανε παλικάρι, οφείλω να ομολογήσω, ήτανε ο μοναδικός και έδωσε όνομα στα παιδιά του. Ήτανε παλικάρι.
1: Γι' αυτό πιστεύετε ότι έγινε ό,τι έγινε με το πρόσωπο.
0: Τι δηλαδή.
1: Και με την άλλη την κυρία. Και με όλους αυτούς. Η άλλη κυρία δεν είναι που κατέρευσε. Πιστεύετε ότι δεχόταν πιέσεις όλοι αυτοί.
0: Τώρα τι κάνει ο νέος στην κεραμίδια.
1: Αυτό ρωτάω.
0: Άντε.
1: Ένα μήνυμα θέλω για τους νέους που μας ακούνε. Διότι όλα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα έξω κατέβηκαν στον δρόμο. Δώσαν έναν αγώνα. Σταθήκανε δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Είναι απελπισμένοι από το ελληνικό κοινοβούλιο, από τους βουλευτές, από τα κόμματα, από τους υπουργούς, από όλη αυτή την κατάσταση που ο καθένας διεκδικεί σαν ένας αρχηγός που θα σώσει τη χώρα χωρίς λύσεις. Εγώ τα λέω έξω τα δόντια, κύριε Χούπα. Κατεβαίνουν για αρχηγοί και φτιάχνουν κόμματα και δεν έχουν λύσεις. Δεν μπορεί κανένας να μου απαντήσει. Τους καλώ όλους στον αέρα εδώ πέρα. Ποιον θέλετε, την κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλετε την κυρία Καριστιανού, θέλετε το Μητσοτάκη, όλους τους καλώ εδώ στον αέρα να μου απαντήσουν. Πώς θα αλλάξει η κατάσταση της δικαιοσύνης εφόσον διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου Μητσοτάκης. Δεν έρχεται κανένας. Και επειδή το ίδιο με μένα ζούνε και άλλοι νέοι άνθρωποι, στείλτε ένα μήνυμα σε αυτούς τους νέους ανθρώπους για να ολοκληρώσουμε και την συνέντευξη.
0: Εγώ θα ήθελα για τα νέα τα παιδιά πρώτα απ' όλα να διαφυλάττουν τη σωματική τους και την πνευματική τους ακεραιότητα. Σε περίπτωση που σκοτωθούν για κάποιους λόγους, είτε αυτόβουλα

0: πέφτουν από τον μπαλκόνι λόγω άγχους, είτε δεν προσέχουν με το αυτοκίνητο, είτε με μια μοτοσυκλέτα, είτε για χίλιους δυο λόγους. Ένα άτομο να ξέρει η νεολαία ότι τους κλαίνε από πίσω, κλείνουν πόσα σπίτια και τους κλαίνε 100.000 κόσμους. Δεν είναι, η ζωή δεν είναι επεξεγέλασε. Από εκεί και πέρα δεν θα είναι σκόπιμο απλώς να ζούμε. Θέλουμε ποιότητα ζωής. Για να θέλουμε ποιότητα ζωής πρέπει να την διεκδικήσουμε την ποιότητα ζωής. Και πώς θα την διεκδικήσουμε? Πρώτα απ' όλα να αντιληφθούμε τα παιχνίδια που παίζονται κοινωνικά και πολιτικά και να δούμε μέσα μας τι φιλοδοξίες έχουμε εμείς. Έχουμε την πάρτη μας, έχουμε τον εαυτό μας να μας διορίσει ο βουλευτής, ή έχουμε κοινωνικά μηνύματα, δηλαδή θέλουμε μία δωρεάν παιδεία, θέλουμε μία δωρεάν υγεία, ίσες ευκαιρίες, να εξυψώσουμε τη χώρα μας, η οποία χώρα μας κάποτε ήταν η πρώτη στα Βαλκάνια και τώρα είναι η τελευταία της Ευρώπης. Κάποιες Αλβανίες και κάποιες Βουλγαρίες και πρώην Γιουγκοσλαβίες έχουν περάσει πολύ πιο μπροστά από μας και εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, και η μάχη, εντός εισαγωγικών μάχη, είναι ανα πάσα στιγμή 24 ώρες το 24ωρο. Και εκεί που μιλάμε με τη γειτόνισσα που σφουγγαρίζει το πεζοδρόμιο, λες πέντε κουβέντες. Και παραπέρα με τον καθηγητή, με τον γείτονα, με τον έναν με τον άλλονα, και συλλογικά ανήκει η αρμοδιότητα αυτή στη νεολαία. Εγώ δηλαδή, και αν ψηφίσω κύριε Σερέτη, τώρα είμαι 70 χρονών, θα τη βγάλω την τετραετία. Για κάτσε. Ο ένας ο φίλος μου πάει από εγκεφαλικό, ο άλλος πάει από καρδιά, ο άλλος πάει από εκείνο. Κάτσε ντε, μπαίνουμε σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου, πάνω, άνω των 70. Λοιπόν, τα 20χρονα τα παιδιά είναι, στα 20χρονα παιδιά ανήκει η ζωή. Να φτιάξουν, να αγωνιστούν και να κάνουν ποιότητα στη ζωή τους. Να μην αρκούνται με ξαναζεσταμένα μακαρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χούπα.
0: Σας να είστε καλά, χάρηκα.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για όλα που μου δίνετε βήμα και μιλάω.
1: Και εννοείται, όποτε θέλετε εδώ είμαστε διαθέσιμοι για εσάς, είμαστε δίπλα σας. Ό,τι ώρα γουστάρετε, κύριε Χούπα, στον αέρα κατευθείαν, με παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε κατευθείαν.
0: Ωραία. Και θα τα πούμε για τις ενέργειες, για την αντιπολίτευση. Και κερνάω.
1: Εντάξει. Έγινε. Καλό μεσημέρι.
0: Έγινε, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Χούπας, ο κύριος Χρήστος Χούπας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με την κυρία Δήμητρα Τρεμπελή να μιλήσουμε για το τι έγινε με τον Άδωνη που του δώσανε μετάλλιο. Και φυσικά για το πρωτογενή τομέα, για την Άουσα, για όλα αυτά που συμβαίνουν με τον Τσίπρα. Ερχόμαστε τρίτη ώρα με την κυρία Δήμητρα Τρεμπελή, μην το χάσει κανένας, εδώ είμαστε.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση περιοχή 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ενέργειες, ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Φοβάμαι ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι θερμό, εκτίμησε μιλώντας στη Βουλή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η νομοθεσία της Τουρκίας δεν αλλάζει τα σύνορα, όμως μπορεί να προκαλέσει νέα τετελεσμένα. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ, 12 ναυτικά μίλια και προειδοποίηση. Όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά πλοία που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ηλεκτροπληξία και πνιγμός τα αιτία του θανάτου του άτυχου 10χρονου παιδιού στην Ηράκλεια Σερών μετά την νεκροψία που διενεργήθηκε. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέριψαν 4 drones και προχώρησαν σε πλήγμα κατά Ιρανικής βάσης. Ενώ από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση χωρίς να διευκρινίζουν το σημείο. Μεταξύ, το Κουβέιτ γνωστοποίησε πως απόθησε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, ενώ καταγράφονται και αναφορές για πλήγματα σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούς. Τέλος, η Ρωσία ψήφισε νόμο που επιτρέπει στην κεντρική της τράπεζα και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα άμυνας κατά των ντρόνς για την απόκρουση των ουκρανικών επιθέσεων εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων με ντρόνς σε ρωσικό έδαφος, όπως αναφέρει το CNBC.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Καλός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231 2. 231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
12: του, τη μέση οδό,
11: ακριβώς,
12: ούτε πολλά ούτε καθόλου.
11: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
13: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
14: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή,
13: ποια δημοκρατία?
14: Υπάρχει.
13: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δούνε τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
14: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
13: Όχι.
14: Στους πολιτικούς.
13: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
14: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
13: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
14: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
13: Δεν πειράζει.
14: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
13: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
12: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
15: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
12: Τι να του πω.
15: Στα 67 του.
12: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση, κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
16: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Δήμητρα Τρεμπελή. Καλησπέρα, κυρία Τρεμπελή.
17: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει, όλος ο ελληνικός λαός από οπουδήποτε, από τον απανταχού ελληνισμό. Πραγματικά μέσα από αυτά τα ραδιόφωνα δίνουμε όλη μια πραγματική μάχη από τα πιο αληθινά, έτσι, μηνύματα που θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους.
16: Κυρία Τρεμπελή, εδώ πέρα βλέπω ότι έχει πάει ο Άδωνης στην Άουσα χθες και του έδωσαν, λέει, χρυσό μετάλλιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πείτε μου λίγο, λέει, αρχίζουμε και να τους βραβεύουμε?
17: Πραγματικά, κύριε Σερέτη, αυτές οι σπασμωδικές έτσι, κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας φέρνουν ίσως αυτά τα αποτελέσματα. Καταρχήν να τα πούμε λίγο τα πράγματα για να καταλάβει έτσι και ο απλός κόσμος που μας ακούει, πως όλη αυτή η φιέστα δεν γίνεται προφανώς μόνο στο Δήμο ηρωικής πόλης Νάουσας, αλλά συμβαίνει στους περισσότερους νομούς και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι τα επανωτά έτσι, τα χτυπήματα που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή την επιτελική κυβέρνηση, που δυστυχώς ή ευτυχώς μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να δίνουμε λόγο και αξία σε όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτή τη χώρα. Είναι τραγελαφικό. Πραγματικά όλοι οι κάτοικοι εδώ, η τοπική κοινωνία, έχουμε αναστατωθεί και έχουμε θυμώσει με αυτές τις δηλώσεις και με αυτές τις πράξεις, που μόνο ηρωισμό δεν φέρνουν και μόνο κατακτήσεις δεν φέρνουν. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε πρώτα από το Σεβασμιότατο, το Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παντελεήμον, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος προσπαθεί και αυτός με τον δικό του αγώνα μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας, γιατί ανήκουμε και σε αυτήν. Εννοείται ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, κύριε Σερέτη. Ξυπακούεται. Είμαστε άνθρωποι που στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και η Εκκλησία είναι παντού. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Μητροπολίτης μας αποφάσισε, τώρα πώς αποφάσισε δεν το γνωρίζουμε, να απονείμει ένα μετάλλιο στον κύριο Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη. Και μάλιστα στη Μητρόπολη της Βέρειας. Αυτό δεν είναι ότι προκαλεί ανησυχία. Από μόνοι τους προκαλούν όλο τον εκκλησιαστικό κόσμο και πραγματικά απορούμε και εμείς ποιος ήταν τελικά ο λόγος της βράβευσης και του μεταλλείου. Δεν ξέρω αν τρέχουμε σε κάποιον αγώνα, κύριε Σερέτη, αλλά σίγουρα ο ελληνικός λαός επιβάλλεται έτσι να έχουμε και εμείς ένα μετάλλιο στο σπίτι από όλους αυτούς που μας έχουν φτάσει σήμερα να τρέχουμε σαν το γάιδαρο κυνηγώντας ένα καρότο. Τελικά ποιος είναι ο γάιδαρος και ποιος είναι το καρότο? Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, όταν θέλουμε να λέμε ότι η Εκκλησία είναι δίπλα στο συμπολίτη, εδώ από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα η Εκκλησία είναι δίπλα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και εδώ φυσικά ο κόσμος αναστατώθηκε και φυσικά ζητούμε κάποιες εξηγήσεις.
16: Ναι, εγώ να αναφέρω ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο της 25ετίας των Παυλίων είναι έτσι μια τιμητική διάκριση που απονέμεται από τον Μητροπολίτη Βέρειας. Αυτός το έχει διοργανώσει όλο αυτό. Λέει, επειδή ετησίως λέει θέλει κάπου να δίνει ένα μετάλλιο στη μνήμη του Απόστολου Παύλου. Το έχει δώσει, ας πούμε, και στο Τζαχουρίδη, το Μαθαίο του Τζαχουρίδη. Τώρα το έδωσε στον Άδωνο Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο το έδωσε στον Άδωνο Γεωργιάδη δεν ξέρει κανένας. Μόνο ο Μητροπολίτης Βερείας και Παντελεήμονα ξέρει. Τιμάει με αυτόν τον τρόπο, μας είπαν εμάς, προσωπικότητες, κληρικούς, φορείς και πάει λέγοντας. Τι ακριβώς είναι αυτό το μετάλλιο, ένας Θεός ξέρει.
17: Ποιο το έργο και ποιες οι κινήσεις του Υπουργού προς την Μητρόπολη της Βέρειας? Γιατί εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα, κύριε Σερέτη. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε και ανθρώπους της Εκκλησίας που έχουν πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο και θεσμικό ρόλο, οι οποίοι δυστυχώς ανταποκρίνονται έτσι με αυτό το φαινόμενο του μεταλλιοφορέα, να το πούμε έτσι. Και τι δουλειά τώρα έχει, θα μου πείτε, η συγκεκριμένη εκδήλωση με το σενάριο, με το πρόσωπο του Άδωνη? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ούτε κι εμείς. Ζητάμε εξηγήσεις.
16: Πώς τη βλέπετε την κατάσταση γενικά? Θεωρείτε τώρα στην Άουσα συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι εκεί πέρα, ας πούμε, οι άνθρωποι, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, οι πολίτες, όλοι αυτοί έχουν έτσι αποκτήσει μια θετική άποψη για τον Άδωνη? Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως.
17: Κύριε Σερέτη,
16: θα τρελαθώ τελείως. Το βάλανε να κάτσει και σε ξύλινη καρέκλα, λες και είναι, να πούμε, Μητροπολίτης κι αυτός.
17: Όχι, δεν ήταν ξύλινη καρέκλα, κύριε Σερέτη, ήταν θρόνος. Αντίστοιχος με του Μητροπολίτη της Βέρειας.
16: Σε θρόνο δηλαδή έκατσε ο Άδωνης.
17: Σε θρόνο. Ακριβώς, και οι υπόλοιποι λοιποί σε πλαστική καρέκλα. Αντιλαμβάνεστε ότι από μόνοι μας βγάζουμε και τα ματάκια μας. Βέβαια, να πούμε λίγο καταρχήν τι συνέβη και στην Άουσα, γιατί ήταν μεγάλο το πέρασμα του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του κύριου Σπυρίδων τέλος πάντων, στον ομό Ιμαθίας, όπως σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, που όπως είπα από την αρχή, αυτές είναι σπασμωδικές κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί είναι και ένας προεκλογικός αγώνας και μια πόλωση έτσι του κόμματός τους. Να συνεχίσω λοιπόν και να αναφερθώ στο νοσοκομείο της Νάουσας. Καταρχήν είμαι δημότης Νάουσας και μάλιστα είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε ένα από τα χωριά της Νάουσας, και θα έλεγα ακόμα πιο περήφανη που έχουμε και τον τίτλο της ηρωικής πόλης Νάουσας, γιατί ούκο λίγες φορές έχουμε αναδείξει οι παλαιότεροι από εμάς, οι προγονείς μας, ότι με πάρα πολλές θυσίες και συνεχείς αγώνες έχουμε και κατέχουμε αυτό τον τίτλο της ηρωικής πόλεως. Όταν λοιπόν ο εκάστοτε δήμαρχος, ο οποίος εκλέγεται όχι από το Τίμιο, κύριε Σερέτη, δεν θα φύγουμε λίγο από τη Μητρόπολη, αλλά από τους κατοίκους της περιοχής, οφείλει να δίνει εξηγήσεις και να παίρνει ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πω ότι, καθώς είμαι γέννημα θρέμα της Νάουσας, γεννήθηκα εκεί και μέχρι και το δεύτερο μου γιο το 2011 υπήρχε και η ημαευτική κλινική, η οποία δυστυχώς έκλεισε. Από το 2013 ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναλάβει γενικότερα το σύστημα της υγείας, που δεν πάει από το καλό στο καλύτερο, αλλά στο χειρότερο. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι συμπολίτες μας από όλα τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία που δυστυχώς υπολειτουργούν. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο ιδρύθηκε από το Λαναρά και από τους συμπολίτες της Νάουσας, οφείλουμε να δίνουμε εξηγήσεις και να μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις. Ο κύριος Κουτσογιάννης δημιούργησε μια εκδήλωση που συμμετείχαν μόνο οι νεοδημοκράτες, τα του κόμματος, και οι βουλευτές, οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. οι οποίοι πραγματικά καλωσόρισαν, αφού θρόνιασαν, να το πω και έτσι λαϊκώς, τον κύριο Γεωργιάδη δίπλα στον Μητροπολίτη, του απίθυναν έτσι το λόγο, του δώσαν συγχαρητήρια, είπαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν δίπλα, κάπου παραδίπλα, άνθρωποι οι οποίοι μάζευαν με τις φουγκαρίστρες όλο αυτό το που έπεφτε, τέλος πάντων, από όλα αυτά που βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω, που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω, κύριε Σερέτη, γιατί είμαστε και στον αέρα.
16: Ναι, καταλαβαίνετε τώρα τι
17: γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θα επιμείνω λίγο στον υφυπουργό, άλλο υπουργός, άλλο υφυπουργός, να ξέρουμε τι λέμε, γιατί στις ανακοινώσεις όλων των μέσων αναφέρεται ως υπουργός ο κύριος Τσαβδαρίδης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Σπυρίδων Γεωργιάδη σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας.
16: Σοβαρά τώρα.
17: Έκανα το σταυρό μου, σας είπα, είμαι χριστιανή ορθόδοξη, και είπα, κύριε Λέισον, είναι το ακούω πραγματικά όλο αυτό?
16: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας.
17: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας. Και πείτε μου τώρα, για όλους τους υγειονομικούς που μακροχρόνια παλεύουν για να κρατήσουν αυτό το νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο εξυπηρετεί όλους τους Έλληνες, γιατί έχουμε την καλύτερη ορθοπαιδική κλινική και μπορούμε πραγματικά να δώσουμε και εμείς μεγάλη μάχη, δίνουμε καθημερινά για να κρατήσουμε την υγεία, τη δημόσια υγεία στο επίπεδο που της αναλογεί, όταν έχουμε τέτοιες αντιδράσεις πολιτικών, θεσμικών προσώπων, αποκαλώντας τον ως σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας, πραγματικά έγινε ντόρος, έγινε μεγάλη συζήτηση, και όχι μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά από ολόκληρο το νομό σχετικά με αυτές τις δηλώσεις. Είπαμε, το γλύψιμο σε εισαγωγικά όλων αυτών των πολιτικών μεταξύ τους για μία θέση, είτε πρόκειται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε μία υπηρεσία, που καταλαβαίνουμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές μας στην εκπομπή σου, κύριε Σερέτη, ότι όλα εκεί καταλήγουν.
16: Έβαινε.
17: Αυτό σημαίνει κάτι.
16: Καλά, τώρα να λέει ότι είναι σύγχρονος ήρωας ο Άδωνης της Νάουσας είναι τραγικό.
17: Όχι μόνο τραγικό, προσβλητικό.
16: Προσβλητικό
17: για όλους εμάς που από τη στιγμή που έχουμε και ζούμε και παραμένουμε εδώ στον τόπο μας με τους χίλιους αγώνες, τους πάρα πολλούς αγώνες που κάνουμε εμείς καθημερινά οι πολίτες και ιδιαίτερα οι υγειονομικοί αυτού του νοσοκομείου αλλά και όλων των νοσοκομείων, που ξέρετε και τους μισθούς, ξέρετε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν χρηματοδοτείται τίποτα παρά μόνο περιμένουμε απειλητικά να το πούμε, τι λέει το κυβερνών κόμμα, ότι θα κλείσει το τάδε νοσοκομείο κλπ. Γιατί? Για να γίνονται επέτες οι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που εργάζονται, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Αν αυτό δεν είναι καθεστώς, δεν μιλάμε τώρα για δημοκρατία, μιλάμε για ένα καθεστώς που οδηγεί τον κόσμο στην απραξία, στη σιωπή. Πραγματικά, αυτό το επιτελικό κράτος μόνο ζητά.
16: Και μόνο απαιτεί, δεν ζητά, απαιτεί.
17: Απαιτεί. Με την υψηλή φορολογία κτλ. Αλλά να πούμε ότι εδώ τα ράσα δεν κάνουν τον παπά στην προκειμένη περίπτωση, και τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα, γιατί με γύρισε σε αυτό το παραμύθι, το οποίο έχει και το ηθικό του δίδαγμα. Ένα παιδί, ένα μικρό παιδί αντιλήφθηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, ενώ όλος ο κόσμος βλέπει ένα επιτελικό κράτος. Και τα μέσα ενημέρωσης, και ευτυχώς, κύριε Σερέτη, υπάρχουν ραδιόφωνα και ο κόσμος ακούει πλέον ραδιόφωνο, γιατί σωστή ενημέρωση. Είναι αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο παραμύθι, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Εάν θέλει να λέγεται αυτοκράτορας, οποιοδήποτε νομίζει ότι ελέγχει την εξουσία, και πόσο μάλλον όταν κάθεται σε έναν θρόνο. Είναι τόσο πολλά πραγματικά.
16: Ο βασιλιάς πέρα από γυμνός είναι και μουρλός. Γιατί στην προκειμένη φάση δεν πάει καλά για μένα. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εδώ πέρα τώρα πλέον η κοινωνία έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
17: Έτσι ακριβώς. Όταν οι σύμβουλοι σου, οι παρατρεχάμενοι σου, σου λένε πόσο καλός, πόσο όλο αυτό το γλύψιμο, να το πούμε έτσι, για να πάρουν μια θέση ή έναν καλό μισθό, πραγματικά είναι ο απόλυτος εκφυλισμός έτσι της κοινωνίας. Και εμείς απλά σιωπούμε, δεν γίνεται κύριε Σαρέτη. Πρέπει να μπούμε μπροστά. Πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες ως ενεργοί πολίτες και πόσο μάλλον η περιοχή της Νάουσας. Όταν έφτασε ο κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης, έπρεπε να συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα, όχι επίκαιρα, παλαιότερα, δεκαετίας, όπως η σύνδεση με την Εγνατία, η οποία απομονώνει ολόκληρη την πόλη της Νάουσας, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την εξέλιξη, την ανάπτυξη. Έχετε πάει ποτέ στο άλσος του Αγίου Νικολάου? Είναι κλειστό το ξενοδοχείο. Δεν ξέρουν πού να το δώσουν. Σίγουρα θα το δώσουν σε κάποιο φίλο, ένα δημοκράτη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της κυβέρνησης. Έχετε δει τα κουφάρια όλων αυτών των εργοστασίων που κάποτε άνθιζαν και υπήρχε η σταθερότητα, η οικονομία, η εξέλιξη, η ανάπτυξη αυτής της πόλης. Και όχι μόνο της πόλης και των γύρω χωριών. Η ιδιωτικοποίηση των νερών, ο πρωτογενής τομέας που έχει εξαθλειωθεί ιδιαίτερα με τη ζώνη Α που έχει χαρακτηριστεί από την αρχαιολογία, δεν μπορεί σε συγκεκριμένο κομμάτι αρκετών χιλιάδων στρεμάτων να φυτέψουμε ούτε δέντρο. Εσκεμμένα λοιπόν οδηγούμε αυτή την πόλη στην καταστροφή. Δεν θέλουμε άλλη καταστροφή της Νάουσας, ούτε άλλο ολοκαύτωμα. Γιατί το σημερινό αυτό που συμβαίνει με τον νέο κόσμο να φεύγει στο εξωτερικό και να έχουμε πτυχία, ανθρώπους νέους με πτυχία και να τους θέλουμε σερβιτόρους στα τουριστικά θέατρα και στα νησιά, αυτό πραγματικά όχι απλά μας απογοητεύει. Αυτό έπρεπε να δουν οι κυβερνώντες έστω και την τελευταία στιγμή. Αλλά προτίμησαν το θρόνο, το μετάλλιο. Εύχομαι να είναι τα τελευταία τους και εύχομαι να τα καμαρώνουν στα σπιτάκια τους, να μην πούμε στις επαύλεις τις οποίες κατέχουν, και πουθενά άλλου. Πρέπει να τελειώσουμε με όλους αυτούς που μας έχουν τελειώσει ξεκινώντας πρώτα τοπικά. Συμπαθέστατος κατά τα άλλα, και ο ένας ο δήμαρχος και ο άλλος. Υπάρχει πάντα διάλογος και πάντα επικοινωνία. Αλλά δεν εκφράζει.
16: Εγώ δεν τα πάω καλά με τους δημάρχους, δυστυχώς, κυρία Τρεμπελή. Γιατί ξέρω πώς λειτουργούν τα δημαρχεία, ξέρω πώς δίνουν εργολαβίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ξέρω τι ακριβώς γίνεται με τις πλεκτάνες, με τη διαφθορά, και κανονικά θα έπρεπε η ΑΔΕ, ο Πιτσιλής, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όλοι αυτοί που υπερκοστολογούν γενικά, θα έπρεπε να περνάνε από χίλιους ελέγχους και να μπαίνουν στη φυλακή αν είναι παράνομοι. Που είναι παράνομοι. Που η υπερκοστολόγηση πάει σύννεφο. Όταν βλέπουμε τώρα να χτίζουν νηπιαγωγεία 15 και 20 εκατομμύρια, τι νηπιαγωγεία είναι αυτά, και μας λένε είναι βιολογικό το τσιμέντο. Τι χαζομάρες ακούμε σε αυτή τη χώρα.
17: Δυστυχώς έχουν μεθοδεύσει όλα αυτά τα μεγάλα κόμματα να υποστηρίζουν δημάρχους, να αλληλοϋποστηρίζονται για να μπορούν να τους φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών. Όλοι αυτοί που έχουν λάβει και μια θέση και ένα αξίωμα, να το πω έτσι, είναι αναγκασμένοι, γιατί το απαιτεί η Νέα Δημοκρατία από αυτούς, να τρέξουν για αυτούς. Το θέμα είναι να καταλάβει ο απλός κόσμος που θέλει να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει, να ψηφίσει συνειδητά όμως, όχι ασυνείδητα, γιατί βολεύτηκε κάποιος ή τακτοποιήθηκε κάποιος. Δεν μπορούν να τους τακτοποιήσουν όλοι. Και επιτέλους, να υπάρχει και αξιοκρατία. Ούτε φωτογραφικές οι προσλήψεις ανθρώπων μέσα στους δήμους, οπουδήποτε. Πρέπει να σταματήσει. Και αυτό πώς θα σταματήσει? Όταν αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν γίνεται ένας που δεν έχει καμία σχέση με κάποιο επάγγελμα, για παράδειγμα είναι γεωπόνος, να διοικήσω το νοσοκομείο. Δεν μπορώ να το διοικήσω, όσους τίτλους και αν έχω. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και επειδή προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης, η σύμβουλή του μάλλον, γιατί δεν νομίζω να το σκέφτηκε ο πρωθυπουργός αυτό, έχει αντιληφθεί ότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μόλις τις συγκρούσεις που δέχεται εκ των έσω και ιδιαίτερα από τον πρωτογενή τομέα, από τους ανθρώπους του, γιατί να τα πούμε και αυτά, επειδή είμαστε άνθρωποι που είναι μικρή η κοινωνία και όλοι έχουμε να πούμε κάτι και να μεταφέρουμε κάτι κτλ. Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και μέσα στο κυβερνών κόμμα. Εδώ είναι που θέλουν και τη σταθερότητα, θέλουν την πόλωση. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι εξορμήσεις, αυτά τα μετάλλια, ο θρόνος και γενικότερα μια κοινωνία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, είναι άλλη. Και ελπίζω τουλάχιστον ο απλός κόσμος, όταν θα είναι να μπει μπροστά, να μιλήσει, ας μιλήσει με την ψήφο. Ας μιλήσει με την ξεκάθαρη, με τη λογική, με τη συνείδηση. Ναι. Και εδώ θα έχουμε και τα εστράπελα και προεκλογικά, γιατί κύριε Σερέτη, όπως και να το κάνουμε, βρισκόμαστε έτσι σε μια προεκλογική εκστρατεία. Τώρα τι εκστρατεία είναι αυτή με τα μετάλλια και με τις περικεφαλαίες, ιδιαίτερα του Σπυρίδων Γεωργιάδη, γιατί πραγματικά καλούνται να μπουν στην πρώτη γραμμή, θα ήθελα να δω και όλους αυτούς τους
16: παρατρεχάνους. Τρέλα, με πιάνει τρέλα εμένα τώρα το που τα ακούω αυτά. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε τη λέξη ο ΠΚΠ, μια λέξη πολύ σημαντική πλέον στην Ελλάδα, και επειδή γνωρίζω κιόλας ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις πάνω στον αγροτικό κλάδο και πάνω στον πρωτογενή τομέα, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση και γι' αυτό, γιατί καλός ή κακός, πάρα πολλοί υπουργοί, πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά την προσωπική μου άποψη, μέσα από αυτό εδώ το σκάνδαλο του ΠΚΠ, μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν ψηφοφόρους, σε εισαγωγικά να τους εξαγοράσουν, γιατί ξέρουμε όλοι πως λειτουργεί το ρουσφέτη. Θα σε βολέψω, θα σου δώσω λεφτά από κονδύλια, θα περάσω το παράνομο αφημί σου, θα δώσω εντολή να βολέψουν το παιδί σου, και πάει λέγοντας, και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να με ξαναψηφίσεις. Το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε πως πάει με τους νεοδημοκράτες, με τους πασόκους, με όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο όσοι έχουν τα υπουργεία. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτό το σκάνδαλο αποκαλύπτεται το ότι εμπλέκονται πάρα πολλά τέτοια πρόσωπα. Απ' τη μία είναι ο Βαρτζόπουλος, ο οποίος λέει: έλα μωρέ, και τι έγινε, εξυπηρετήσαμε λίγο κόσμο, αν και δεν είχε καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Τον είχαν εδώ στο χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Μετά βλέπουμε τον Ραφαήλ Παπά από το Σοχό, που άνοιξε τώρα και ένα θέμα εκεί πέρα στο Σοχό Λαγκαδά. Βλέπουμε από διάφορες τοποθεσίες, την Παπακώστα και πάει λέγοντας, διάφορους βουλευτές, διάφορα πρόσωπα τα οποία τα ξυλώσανε κιόλας, να εμπλέκονται, κυρία Τρεμπελή, να εμπλέκονται. Και βλέπω επίσης το ότι κυνηγάνε μόνο τους αγρότες και όχι αυτούς που με πολιτικές παρεμβάσεις εξυπηρέτησαν με ρουσφέτη τους ψηφοφόρους.
17: Δυστυχώς, έτσι όπως τα λες, κύριε Σερέτη, και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για πολλούς. Καταρχήν βρισκόμαστε σε μια έτσι δύσκολη περίοδο όπου ο παραγωγός προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα όλων αυτών. Όλων αυτών των κυβερνήσεων δεκαετιών τώρα που πέρασαν και φτάσανε σε αυτό το σημείο σήμερα τον παραγωγό. Καθημερινά τα τηλέφωνα και τα μηνύματα, αλλά και επειδή βρίσκομαι και εγώ μέσα στα χωράφια όλων, σχεδόν των περισσότερων, βλέπω την απογοήτευση στα μάτια τους. Πρώτον, γιατί το κόστος παραγωγής δεν επαρκεί, είναι αρκετά υψηλό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να έχουν σωστή παραγωγή. Κατά δεύτερον, η πώληση των προϊόντων, όταν φτάνει να συγκομίσει το προϊόν ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, που σίγουρα και πάντοτε έχουμε πρόβλημα και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα με χαλάζι, με έντονα καιρικά φαινόμενα, θερμοκρασίες κτλ., υποβαθμίζουν και την ποιότητα, και εκεί υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μεσάζοντα πλέον και παραγωγού. Ο μεσάζων βγάζει τρεις φορές παραπάνω από τον παραγωγό, χωρίς να παράγει τίποτα, και ο παραγωγός μένει πάντοτε χρεωμένος. Εδώ λοιπόν, όταν δεν υπάρχει στήριξη, κρατική στήριξη από το Ταμείο Έκτακτων Αναγκών, που πόσο πιο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να συντηρήσει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους της περιοχής. Και όταν μιλάμε για μια τοπική κοινωνία, αν ο παραγωγός, αν εγώ δεν πάρω από την παραγωγή μου, πώς θα πάω να ψωνίσω από το κατάστημά σου το μαριό μου για να πάω μια μέρα στην Κατερίνη ή στη Χαλκιδική? Γιατί δεν μιλάμε για διακοπές, διακοπές δεν υπάρχουν. Να πάμε και στο άλλο κομμάτι. Όλων αυτών των οπεκεπάδων, των φραπέδων κτλ. Γίνονται κατασχέσεις και μέχρι προχθές έγινε και στο Δημητρίτσι από ένα ΚΙΒ, όπου εκεί κατάσχισαν κάπου 300.000 ευρώ, 14 αυτοκίνητα, 5 τρακτέρ και πάει λέγοντας κτλ. Ο άνθρωπος το είχε κάνει σύστημα εκεί στο ΚΙΒ και έβαζε και αυτός και ενίσχυε και τους τοπικούς θεσμούς, φορείς, εκλεγμένους κλπ. Με χορηγίες, ξέρουμε πως πάει αλυσίδωτα όλο αυτό. Ο άνθρωπος είναι στη φυλακή. Όλα αυτά τα κατασχεμένα, γιατί δεν επιστρέφονται πίσω τον κόσμο να μπορεί να συντήρηθεί? Γιατί να ψεκάζω εγώ ένα φάρμακο το οποίο το δικείο μου κοστίζει 200 ευρώ και 25 με 50 ευρώ το πολύ κάνει στη γείτονα χώρα, στη Βουλγαρία? Γιατί να πληρώνω πιο ακριβά ένα φάρμακο το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο η δραστική του ουσία, δηλαδή είναι σαν να ψεκάζω νερό? Γιατί όλο αυτό δεν παίρνει μια έκταση που πραγματικά θα πρέπει να πάρει θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να σταθεί επάξια στον παραγωγό? Γιατί πολύ απλά δεν θέλει τον πρωτογενή τομέα. Θέλει την άμεση εξόντωση των παραγωγών, ξεκινώντας πρώτα από την Ελλάδα, γιατί σε όλα πρέπει να πρωτοπορήσουμε εμείς, κύριε Σερέτη, και φυσικά την εγκατάλειψη. Την εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα, που σημαίνει ότι τι θα παράγουμε τελικά εμείς αυτή τη χώρα, εκτός από λαμόγια, πατεώνες και πολιτικά άντιδες. Πείτε μου, κύριε Σερέτη, τι θα μπορούσαμε να παράξουμε εμείς αυτή τη χώρα όταν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας. Τουρισμό, που ήρθαν όλες οι πολυεθνικές, γιατί ακόμα και αυτός που έχει ένα μικρό κατάλημα, ένα μικρό ξενοδοχείο, θα εξαγοραστεί, γιατί δεν θα μπορεί να συγκριθεί με μια πολυεθνική εταιρεία. Άρα λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Γιατί δεν αλληλοστηρίζουμε ο ένας τον άλλον? Και φυσικά, θα έχουμε παρεμβάσεις και μέσα στο καλοκαίρι από πάρα πολλούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Να μην ξεχνάμε και τους κτηνοτρόφους, που πραγματικά δεν υπάρχουν κίνητρα, υπάρχουν μόνο αντικίνητρα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και αποζημιώσεις που δίνονται, δίνονται πολύ καθυστερημένα. Υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθούν. Και φυσικά δεν είναι ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος ένας άνθρωπος που μπορεί να βγει και σε ένα ταμείο ανεργίας στο διάστημα των 6-7 μηνών, που μπορεί να ξανακάνει κάποιος το κοπάδι του, να μπει και να πει ότι έχω κάποιο εισόδημα, ένα εισόδημα, μπορώ να συντηρήσω την οικογένειά μου. Τι συμβαίνει με όλη αυτή την παρέμβαση που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το ίδιο το κράτος για το συνελληνά μας?
16: Τελικά όμως οι αγρότες με όλο αυτό τον αγώνα που δώσαν όντως αγώνα τους, το αναγνωρίζω, 2 μήνες ήταν στους δρόμους, αλλά θεωρώ ότι κάνανε λάθη και θα σας πω ποια είναι τα λάθη. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν κατάφεραν το στόχο και δεν μπόρεσαν στην ουσία να δώσουν αυτό το μήνυμα που έπρεπε να δώσουν, να περάσουν αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση. Για μένα έπρεπε να είναι πιο απόλυτη. Κύριε Τρεμπελή, σας το λέω, δηλαδή είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, αλλά οι συνδικαλιστές παίξαν χαρακτηριστικό ρόλο, γιατί πήγα σε αρκετά μπλόκα. Και να λίγο με τον πρόλογο, να λίγο επίοικια, να λίγο 2 ώρες, 4 ώρες με την αστυνομία συνεννόηση, να κλείσουμε τον δρόμο. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Ή θα κλείσετε τον δρόμο ή δεν θα τον κλείσετε, αποφασίστε.
17: Ο συνδικαλισμός τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει κλείσει την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Γιατί? Θα μου πείτε τώρα, είναι εξαγορασμένος ο συνδικαλισμός? Ναι, κύριε Σερέτη, είναι. Είναι. Πείτε μου, ποιος συνδικαλιστής πραγματικά μπόρεσε να αλλάξει? Θα μου πείτε, είναι καλό να βγαίνουν όλα τα προβλήματα, όλες τα αιτήματα, να το πω έτσι, όλων των εργατών κλπ. Εδώ όμως έχουν αντιληφθεί οι πιο επάνω από όλους αυτούς ότι για να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, πρώτα πρέπει να έχει κοντά του το συνδικαλισμό, το συνδικαλιστή. Αυτοί οι συνδικαλιστές που μέχρι σήμερα βλέπουμε επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο σε όλες τις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, μπλοκ και τα λοιπά, να το πούμε έτσι, του πρωτογενή τομέα, έχουν καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα οι ίδιοι τους, γιατί ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι που παίζεται από πίσω. Διεκδικούν τα ψίχουλα για να είμαστε μονίμως επέτες. Είναι η χειραγώγηση όλου του κόσμου μέσα από αυτούς τους συνδικαλιστές. Και δεν μιλάω για όλους, γιατί κάποιοι μπορεί να μπαίνουν γιατί πραγματικά θέλουν να αγωνιστούν. Αλλά φεύγουν γιατί όταν βλέπουν αυτό το τείχος, αυτούς τους παλιούς, να το πω, συνδικαλιστές, που μεθοδευμένα λειτουργούν ως ανάγχωμα της κάθε κυβέρνησης, τότε δυστυχώς δεν μιλάμε για συνδικαλισμό. Μιλάμε για κάτι άλλο. Και συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα μαζί σας, ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο το φέρουν οι συνδικαλιστές.
16: Ωραία, και εγώ σας λέω τώρα κάτι. Υπάρχει για παράδειγμα ένας ακροατής ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα Γρηγόρη, εγώ λέει στέλνω μήνυμα από την περιοχή της Πέλλας. Έχει 1000 δίκαια η κυρία Δήμητρα Τρεμπελή, ότι το κράτος λέει δεν κάνει τίποτα για τους αγρότες. Καλλιεργούμε, λέει, βιομηχανικά ροδάκινα, μας τα παίρνουν 30 λεπτά το κιλό, και αν πας, λέει, στο σούπερ μάρκετ θα το δεις 7 ευρώ. Και σε ομιλία, λέει, που επισκέφτηκε το χωριό μας, είπα, λέει, γιατί δεν πιέζεται τις βιομηχανίες να μας δώσουν παραπάνω χρήματα, και μου απάντησε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους. Και ρωτάω εγώ εσάς, κυρία Τρεμπελή, είναι δυνατόν να αναγκάζουν, γιατί το ζω εγώ και με άλλα προϊόντα και με άλλα φρούτα, λαχανικά και πάει λέγοντας, και με τη λαχαναγορά, το πόσο πουλάνε οι άνθρωποι τα προϊόντα τους και πόσο τα βρίσκει ο Έλληνας καταναλωτής στο ράφι. Είναι αυτό που λέμε, το ξέρετε, από το χωράφι στο ράφι, πόσο μεγάλη διαφορά έχει τιμή. Τι ακριβώς έχετε να πείτε γι' αυτό?
17: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί είχαμε και εμείς, καλλιεργούσαμε κοντά στα 100 στρέμματα βιομηχανικό ροδάκινο. Φυσικά δεν θα μπω πλέον στη διαδικασία κάθε χρονιά να σκέφτομαι γιατί να τα δίνω 30 λεπτά, 26 και να κάνουμε παζάρια δηλαδή πάνω στο κιλό, ενώ στην ουσία στο ράφι έχει την δεκαπλάσια τιμή και πάει πάρα πολύ καλά η βιομηχανία και η κομποστοποίηση και είμαστε εξαγωγής η πρώτη παγκόσμια κλπ. Όλα αυτά φαντάζονται τραγικά για έναν παραγωγό και πραγματικά εδώ θέλουμε τη βοήθεια όλων των αγροτών, όλων των παραγωγών, ιδιαίτερα στο βιομηχανικό ροδάκινο. Οι μελέτες λένε ότι στα επόμενα 5 χρόνια, με 10 τουλάχιστον, το πολύ σας λέω εγώ, θα έχουμε το 1/3 της παραγωγής του βιομηχανικού ροδακίνου. Τι σημαίνει αυτό? Ή θα μπούμε στη διαδικασία να παίρνουμε απ' έξω, από μια άλλη χώρα, μπορεί να είναι και τρίτη χώρα. Μπορεί να είναι και από τη Μερκοσούρ, κύριε Σερέντη, μπορεί να είναι και από την Ινδία, μπορεί να είναι από την Κίνα. Γιατί θα μου πείτε, γίνεται κάποιος έλεγχος αυτή τη στιγμή στα προϊόντα που μπαίνουν μέσα σε αυτή τη χώρα?
16: Όχι, φυσικά.
17: Τα εισαγόμενα.
16: 1% ελέγχουν.
17: Όταν δεν απαιτεί, καταρχήν ο Αγροτικός Σύλλογος νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παίρνει θέση σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα για να εξασφαλίζει, να κάνει δηλαδή διασπορά κινδύνου της παραγωγής του. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα από συλλογικότητες μπορούν να κάνουν τις παρεμβάσεις, μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες κτλ. Μεμονωμένα δεν ακούγεται κανένας. Το έχω εξηγήσει σε πάρα πολλούς προέδρους αγροτικών συλλόγων ότι πρέπει να ελέγξουν πού παραδίδουν με βάση τα τιμολόγια τους, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι τόσο μεθοδευμένα και τόσο καλωστημένα όλα αυτά τα σενάρια που δυστυχώς θα έχουμε πάλι τις ίδιες εξελίξεις. Θα μου πείτε, και μόνο αυτό μπορεί να συνεχίσει να κρατάει την παραγωγή του ο παραγωγός? Όχι βέβαια. Δεν θα ψήνομαι εγώ όλη μέρα στο χωράφι και να βάζω παραπάνω, να κάνω έξτρα δουλειές, εργασίες για να μπορώ να συντηρήσω αυτή την παραγωγή και ο άλλος να έχει ελικόπτερο και να κάνει βόλτες, ο βιομήχανος. Και πρέπει να πάρει σοβαρή τοποθέτηση και πρέπει να αυξήσει την τιμή. Αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε μπορεί να απευθυνθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, και να ζητήσει χρήματα να δοθούν στους παραγωγούς για ενίσχυση να μπορέσει να συντηρηθεί αυτή η καλλιέργεια. Να συντηρηθεί. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε παραμορφωμένα στον ομό Πέλλας, έχουμε όχι μόνο εκεί, και στον ομό Ιμαθίας και σε όλες τις περιοχές. Έχουμε ξέρες βέργες, έχουμε όλα αυτά είναι από την εγκατάλειψη, γιατί όταν εγώ εγκαταλείπω το χωράφι μου, θα διαχυμάσω οποιοδήποτε εντομάκι το οποίο θα καταστρέψει όχι μόνο τη δική μου καλλιέργεια που την έχω ήδη καταστραμμένη, αλλά και το όλων των υπόλοιπων γειτόνων. Είναι εστία. Είναι μια εστία μόλυνσης και για τις γύρω περιοχές. Πρώτον. Δεύτερον, η μείωση των δραστικών ουσιών. Ποιος έχει 200 ευρώ να ραντίσει και να ψεκάσει, να κάνει οποιαδήποτε εργασία και να πληρώσει ένα κάρο λεφτά που δεν του φτάνουν πλέον, δεν δίνουν πίστοση όλοι οι φαρμακάδες, να το πούμε έτσι, τα αγροεφόδια κτλ. Δεν μπορούν ούτε και ο ίδιος ο συνεταιρισμός, γιατί το 80% είναι μεμονωμένοι αγρότες. Δεν ανήκουν σε κάποιο συνεταιρισμό. Ακόμα και στο συνεταιρισμό είναι απογοητευμένοι οι περισσότεροι. Εδώ οι περισσότεροι συνεταιρισμοί έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Είναι ένα μεγάλο σενάριο το οποίο πραγματικά είναι πολυδέδαλο και όποιος πιάσει να ασχοληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δυστυχώς βρίσκει τείχος. Γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις εναλλαγές σε αυτό το Υπουργείο. Και ποιος έχει λογοδοτήσει και ποιος βγήκε μπροστά να πει ότι τέλος τραβάμε ένα χ και ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή? Ποιος μπήκε στη διαδικασία λοιπόν να λογοδοτήσει για όλους αυτούς και να πει ότι ναι, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα? Κανένας. Μόνο ένας.
16: Απλά ξέρετε τι αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω το ότι στην ουσία το κράτος επιλέγει να καταστρέφει το πρωτογενή τομέα. Τον διαλύει, και αυτό το γνωρίζουν φυσικά και οι γεωπόνοι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και όλοι. Απλά, κυρία Τρεμπελή, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι δέχθηκαν κάποια χρήματα παλαιότερα και δεν τα εκμεταλλεύτηκαν όπως θα έπρεπε. Και πάλι πρέπει να πω όμως ότι θα ήταν, το λογικό θα ήταν να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Γιατί το κράτος δίνει, ας πούμε, λεφτά σε έναν αγρότη να φτιάξει το στάβλο του. Εντάξει. Σε ένα κτηνοτρόφο. Δίνει σε ένα κτηνοτρόφο λεφτά να φτιάξει το στάβλο του. Και δεν τον ελέγχει που τα βάζει αυτά τα λεφτά. Και πάει ο κτηνοτρόφος και με παίρνει κάμπριο. Ποιος φταίει? Δεν φταίει πάλι το κράτος που δεν τους ελέγχει?
17: Δεν φταίει ο παραγωγός, αλλά παραπλανήθηκε από το μελετητή, το ΚΙΒ, και τώρα έρχεται σε δύσκολη θέση. Παραπλανήθηκε γιατί για 5.000 ευρώ παραπάνω, για 2.000, για 3, δεν μιλάμε για ποσά 500 και όλα αυτά που ακούμε, εκατομμύρια κλπ. Παραπλανήθηκε, σκοπίμως παραπλανήθηκε για να είναι ελεγχόμενος. Γι' αυτό τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι άθελά τους μπήκαν σε μία ή τους βάλαν σε αυτή τη διαδικασία για να τους έχουν στο χέρι.
16: Εντάξει, και αυτοί όμως που κάνανε ό,τι κάνανε θα μπορούσαν. Εγώ έχω γνωστό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σωστά την όλη επιδότηση, ας το πούμε, και τα έβαλε στο στάβλο τα λεφτά και σήμερα ακόμα επιβιώνει. Και είναι μια χαρά, να σου το πω έτσι. Μια χαρά δεν είναι, αλλά ακόμα μπορεί και το τρέχει και μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του, κυρία Τρεμπέλη, να τα λέω και αυτά, τι να κάνω.
17: Είναι πολύ λίγοι αυτοί που αξιοποίησαν πραγματικά αυτά τα χρήματα, αν και περισσότερο από αυτούς θέλουν να καλύψουν παλαιότερα χρέη, τα οποία είχαν παντού, είτε σε μηχανήματα κλπ, είτε για να σώσουν το σπίτι τους ή κάποια από τα χωράφια τους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι αγρότες, έχουν παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να εξελιχθούν. Από ποιο μισθό, από ποιο επάγγελμα θα μπορούσαν οι γονείς αυτοί να συντηρήσουν αυτά τα παιδιά? Τώρα θα μου πείτε, αυτές οι επιδοτήσεις δίνονται για συγκεκριμένο λόγο και καλά κάνουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να είναι κρατικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δίνει στην ουσία για να καταστρέψει τον παραγωγό. Όχι για να ορθοποδήσει ο παραγωγός, να στήσει υποδομές κτλ. Πώς γίνεται εγώ να κάνω μια κάθετη μονάδα να παράγω τη δική μου κομπόστα? Γιατί δεν μπορώ, μπορώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Θερέτη, να πάρω κι εγώ χρήματα μέσω της αναπτυξιακής, μέσω προγραμμάτων κλπ. Κλπ. Να κάνω μια μικρή βιομηχανία. Πώς θα ανταγωνιστώ εγώ λοιπόν τις μεγάλες αυτές εταιρείες όταν δεν έχει δρομολογήσει, δεν έχει βάλει στο πρόγραμμά της το ίδιο το Υπουργείο, έτσι, το να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στις ξένες αγορές, και βλέπουμε συνεχώς αυτές τις μεγάλες εταιρείες να στείνονται, που δεν αφορά τις μεγάλες εταιρείες, αλλά αφορά αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Πού πήγατε, σε ποια έκθεση προϊόντων ανά τον κόσμο να δείτε ενός μικρού παραγωγού? Θα δείτε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που ξέρουν πολύ καλά όλοι οι βιομηχανοί ποιοι είναι. Αυτοί προωθούνται. Όχι ο μικρός παραγωγός. Γιατί μικροί είναι πάρα πολύ.
16: Ναι, εδώ πέρα, ένα λεπτό όμως, εδώ πρέπει να αναφέρω κάτι. Εδώ που φτάσαμε γιατί οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Όταν δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν η ρεμούλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πηγαίνανε, δηλώνανε ότι έχουν να πούμε 100.000 πρόβατα και κάνανε τα κόλπα τους με τα ταμπελάκια και με τα χωράφια και με ό,τι κάνανε. Τα ξέρετε, κυρία Τρεμπέλη, αυτά τώρα που κάνανε τα ξέρετε. Τότε ήταν καλά. Τότε οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε το αυγό να μην πω πού, τώρα επανάσταση. Γιατί εγώ τόσα χρόνια, 12 χρόνια τώρα φωνάζω και τσιρίζω, και ήταν αμετανόητη. Αμετανόητη.
17: Υπάρχουν ακόμα αμετανόητοι συνέλληνες μας. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Εγώ θέλω να απευθυνθώ και απευθύνομαι στο ευρύ κοινό, στους Έλληνες, στις Ελληνίδες μητέρες, που πραγματικά να δώσουμε έτσι τα εύσημα σε όλες τις Ελληνίδες αγρότησες, κτηνοτρόφισσες που είναι ανά την Ελλάδα και βιώνουν, όχι βιώνουν, επιβιώνουν, κύριε Σερέτη, αυτή τη στιγμή, να τις πω να συνεχίσουν τον αγώνα.

0: αντιληφθεί ξεκάθαρα και να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει. Και μάλιστα τι να ψηφίσει, θα μου πείτε και τι να ψηφίσουμε, τι γίνεται. Κύριε Φερέτη, χαμός. Πετάγονται κόμματα, υποκομματίδια. Έχουμε τρελαθεί. Δηλαδή, αντί να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα, κάνουμε viral και συζητάμε τώρα την κάθε κάρη, την κάθε χάρη και τον κάθε παράλογο, ας πούμε, που προσπαθεί να αλλάξει.
1: Τώρα τελειώσαμε! Τώρα πάει! Τώρα τι! Τώρα έγραψε game over η οθόνη! Τι τώρα, κυρία Τρεμπελή, τώρα το θυμηθήκαμε! Τώρα! Καληνύχτα τώρα! Τώρα υπέγραψαν τη συμφωνία Μερκοσούρ. Θα έρχονται οι εισαγωγές. Θα τρώει τη χάλια ποιότητα ο Έλληνας, γιατί ελέγχουν το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων. Και θα λέει και πού είναι οι κότες και πού είναι ο Μπαξές. Ξαναεπιστρέφουμε σε εκείνα τα φτωχά χρόνια και έρχονται δύσκολοι χειμώνες. Να το ξέρετε, εγώ το λέω και στους ακροατές. Δύσκολοι χειμώνες έρχονται. Ο Έλληνας θα πεινάσει.
0: Κύριε Φερέτη, ένας πολιτικός αρχηγός έβγαλε πρόγραμμα και για τον πρωτογενή τομέα. Ένας πολιτικός και μοναδικός ο οποίος παίρνει θέση σε καθημερινά ζητήματα.
1: Εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Εμένα ξέρετε τι με αφορά, κυρία Τρεμπελή. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες που μου πάνε στον Προμαχώνα και μου κλείνουν να πούμε το τελωνείο για 2 ώρες και για 3 ώρες, πιστεύουν ότι κάνουν κάτι. Γιατί αυτοί οι αγρότες πλέον που καταλάβανε, συνειδητοποίησαν ότι φτάσαμε στο σημείο και δεν υπάρχει ανατροπή, δεν κάνουν την τελευταία τους κίνηση. Τι περιμένουν δηλαδή? Αποδέχθηκαν το ότι τους τελείωσαν και περιμένουν ανοιχτή παλάμη ένα τελευταίο ψίχουλο να τους πετάξουν πριν τις εκλογές για να το πάρουν και να πούνε ευχαριστώ? Και σας ρωτάω ευθέως, γιατί έχουμε και λίγα λεπτά, είναι και 55. Θα τους ρίξουν προεκλογικά το ψίχουλο? Τι πιστεύετε, θα το πάρουν και θα πάνε να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι?
0: Δύσκολη ερώτηση με βάζετε, κύριε Σερέτη.
1: Θα ξαναδείξουν το λάθος πρόσωπό τους?
0: Πιστεύω ότι θα κάνουν την αλλαγή. Θέλω να είμαι και είμαι αισιόδοξη. Είμαι θετικός άνθρωπος, κύριε Σερέτη, και πιστεύω ότι έστω και την ίστατη στιγμή, την τελευταία στιγμή, θα τους κοπεί το χέρι.
1: Τι δηλαδή, ότι δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία αν η Νέα Δημοκρατία τώρα βγει και τους δώσει τα λεφτά για τα πρόβατα, για παράδειγμα, που τους φάξανε από την Ευλογιά και για όλο αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Γι' αυτό δεν τους τα δίνουν, κυρία Τρεμπελή, να τα ακούν και οι αγρότες. Τα κρατάνε να τους τα δώσουν προεκλογικά για να τους πούν και ευχαριστώ για τα λεφτά που έπρεπε να έχουν πάρει.
0: Συμφωνώ. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η μεθόδευση. Αυτή είναι η μεθόδευση που έχουν κάνει, να δώσουν πάλι ψίχουλα. Και πάλι του χρόνου τι θα γίνει, κύριε Σερέτη? Πάλι θα βγαίνουμε στους δρόμους, πάλι θα ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία?
1: Κανονικά, ακούστε να δείτε, εγώ προσωπικά το είπα και στα μπλόκα στους ανθρώπους και βγαίνανε οι συνδικαλιστές εκεί και τους λέγανε όχι, μιλάμε με τον υπουργό, μιλάμε με τον ένα. Ακούστε να δείτε. Θέλετε να κάνετε κάτι σωστό? Θέλετε να κλείσετε έναν δρόμο? Το δρόμο όταν τον κλείνεις, το κλείνεις για να δείξεις ότι δεν περνάει τίποτα. Θα τελεπορηθεί ο Έλληνας και θα τελεπορηθεί η Ελληνίδα και θα υπάρξει αντίδραση. Μα αντίδραση θέλουμε να υπάρξει στην ουσία. Οι αγρότες αυτό λέγανε. Θέλουμε αντίδραση. Ποια ήταν η αντίδραση? Με την αστυνομία συνεννόηση 2 ώρες να κλείσουμε το δρόμο και μετά τι? Και μετά τι, που πήγανε κάτω στο Υπουργείο, κάτω στο Μαξίμου και συζητήσανε με τον Υπουργό?
0: Μα δεν είχε χρόνο ο Υπουργός.
1: Και τι έκανε? Πήγανε τελικά με σχήμα της κυβέρνησης και συζητήσανε, δεν πήγανε?
0: Πήγανε, συζητήσανε για 5 λεπτά, γιατί ήταν κουρασμένος ο κύριος Σχοινάς και δεν είχε χρόνο να τους δει.
1: Εντάξει, τότε...
0: Κάνανε 500 χιλιόμετρα, ήρθαν από άκρη σ' άκρη μια ομάδα ανθρώπων παραγωγών να ζητήσουν εξηγήσεις και τους έδιωξε.
1: Και οι αλληλείς, αφήνουμε τους αλληλείς απ' έξω και οι αλληλείς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, γιατί έχουμε ένα λεπτό και μια τελευταία ερώτηση σας έχω. Αλληλείς, κτηνοτρόφοι, αγρότες, γεωργοί, όλοι αυτοί του πρωτογενή τομέα, όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι, στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε με τώρα εδώ τι θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, με τους επικοινωνιολόγους, ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργεί το πράγμα. Δεν δίνουν τα λεφτά στον Κοσμάκη για να τους τα δώσουν προεκλογικά και να τους πούν και ευχαριστώ όλοι αυτοί. Έχουν την νοημοσύνη και την αντίληψη να καταλάβουν ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ώστε την επόμενη φορά όταν θα πάνε στις κάλπες να μην πούνε μπράβο, να μην κάνουν ήρωα τον Άδωνη όπως την Άουσα και να μην κάνουν ήρωα ξανά το Μητσοτάκη? Αν έχουν την αντίληψη και τη συνείδηση, καλώς. Αν δεν την έχουν, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα, κυρία Τρεμπελή.
0: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Σερέτη, εγώ συμφωνώ και έχω και εγώ την ίδια ερώτηση προς όλο το ακροατήριο. Και...

0: Μήπως θα πρέπει, κύριε Σερέτη, ο καθένας πλέον να αναλάβει τις ευθύνες ως ενεργός πολίτης αυτή τη χώρα?
1: Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Εγώ να πω μεγάλο κουράγιο έτσι σε όλους τους παραγωγούς. Κρατάτε γερά, αλλάξτε σελίδα όσοι κάναμε το λάθος. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όχι ότι έχω ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, κύριε Σεραλίμωνο. Αλλά όταν συνυπάρχουμε και με ανθρώπους που ψηφίζουν έτσι όλους αυτούς τους εγκληματίες, γιατί πρόκειται περί εγκληματικές οργανώσεις όλο αυτό, καταστρέφονται οικογένειες κάθε μέρα, κόσμος αυτοκτονεί. Μην ξεχνάμε αυτοκτονίες, μην ξεχνάμε τους πήραν τα σπίτια, τα παιδιά τους πήραν στο εξωτερικό. Όλο αυτό είναι μεθοδευμένο για την εξόντωση του ελληνικού έθνους. Εδώ έχουμε μια σύγχρονη γενοκτονία, μιας που είχαμε και τις ημέρες για τη γενοκτονία. Και κλείνοντας να ευχηθώ σε όλα τα Ελληνόπουλα, σε όλους τους νέους μας που δίνουν και ξεκινάνε αύριο πανελλαδικές εξετάσεις, δεν ξεκινάνε ένα άλλο μεγάλο ταξίδι, αλλά και για αυτούς που δεν δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, που παραμένουν στον τόπο τους, που έχουμε παιδιά εδώ που θέλουν να ακολουθήσουν και το επάγγελμα του πατέρα τους, των γονέων τους, που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους.
1: Ολοκληρώστε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κυρία Τρεβελή.
0: Τίποτα δεν τελειώνει. Καλό κουράγιο, δύναμη, καθόλου άγχος.
1: Και τα καλύτερα έρχονται.
0: Έτσι.
1: Υγεία και ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τρεβελή. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τρεβελή. Δεν έχω άλλο χρόνο. Βάζω και το τραγουδάκι να παίζει από κάτω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτελο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη 1. Δώστο, δώστο. Δώστο το τραγούδι, δώστο. Έλα εκεί στην Μπέλα, βάλτε μυαλό. Που κάνατε ήρωα τον Άδωνη, ξυπνάτε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσίβης. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Χεβρών στην παραχώρηση περιοχή 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού Ομίλου υπέβαλαν οι εταιρείες Χεβρών και Hellenic Energy. Ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το αίτημα της Χεβρών, πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα παντού πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε στη συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Φοβάμαι ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι θερμό, εκτίμησε μιλώντας στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η νομοθεσία της Τουρκίας δεν αλλάζει τα σύνορα, όμως μπορεί να προκαλέσει νέα τετελεσμένα. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ, 12 ναυτικά μίλια και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της μεγάλης δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη τραγωδία στη Ζαγορά Πηλίου, όπου γονείς αντίκρισαν νεκρό το 9χρονο παιδί τους μέσα στο σπίτι, έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή για να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του. Ηλεκτροπληξία και πνιγμός είναι τα αίτια του θανάτου του άτυχου 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών μετά την νεκροψία που διενεργήθηκε. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να εντείνονται σε πολλαπλά μέτωπα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 drones και προχώρησαν σε πλήγμα κατά της Ιρανικής βάσης, ενώ από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έθεσαν στο στόχαστρο Αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση χωρίς να διευκρινίζουν το σημείο. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι απόθυσε επιθέσεις με πυράβλους και drones, ενώ καταγράφονται και αναφορές για πλήγματα σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων του κατά της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, παρά την κατάπαυση πυρός που θεωρητικά τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Η Ρωσία ψήφισε νόμο που επιτρέπει στην Κεντρική της Τράπεζα και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα άμυνας κατά των drones για την απόκρουση των ουκρανικών επιθέσεων εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων με drones σε ρωσικό έδαφος, όπως αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τον Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα καταρακτωδών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πλέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ. Τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νότιο-ανατολικούς με ένταση 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως και 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16-28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Την καλησπέρα μου σε όλες και όλους. Σήμερα είναι 28 Μαΐου του 2026. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Και βεβαίως σε αυτή την αθλητική πενελιά του Focus, καθημερινά από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Τώρα θα ξεκινήσω με θέματα ΠΑΟΚ. Θα πάω στον Άρη, θα πάω στον Ηρακλή, θα πάω και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έχω θεματάκια για μπάσκετ σήμερα, έχουμε αρκετά, γιατί 6 ώρα μην ξεχνάτε ξεκινάει η μάχη ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, πρώτο μάτς σήμερα στο ΆΚΑ, 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το Σάββατο 3 παρα 10 στη Θεσσαλονίκη το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι μια μάχη στην οποία, εντάξει, Παναθηναϊκός σίγουρα είναι καλύτερο σαν ομάδα, για να μην λέμε ότι να είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ θα πάει να το παλέψει, θα πάει να διεκδικήσει, θα πάει να κάνει το break. Αν το κάνει καλώς, αν δεν το κάνει, έτσι κι αλλιώς γνωρίζαμε όλοι ότι η χρονιά είναι μια χρονιά στην οποία ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει στο 3-4. Η ΑΕΚ πέρασε τον Άρη, άρα θα βρεθεί μετά τον Ολυμπιακό φυσιολογικά κόντρα στον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως στην πορεία της εβδομάδας αυτής και της επόμενης. Φυσιολογικά τελειώνουν και τα πρωταθλήματα του μπάσκετ. Μετά την Ευρωλίγκα καθυστερήσαμε λίγο, αλλά τον Ιούνιο θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και θα ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Πρώτα απ' όλα θέλω να επισημάνω κάτι που δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά επειδή δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, τέλος πάντων μόνο τα αθλήματα, όλοι οι οργανισμοί, όλοι οι σύλλογοι έχουν και παιδιά τα οποία αθλούνται. Και μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει, ξέρω εγώ, 3.000 παιδιά, ο Άρης έχει 3.000 παιδιά, ο Ηρακλής έχει 2.000 παιδιά. Δηλαδή όλοι έχουν, η Καλαμαριά 1.000 παιδιά, όλοι έχουν παιδιά και οι άλλες ομάδες, ερασιτεχνικές κλπ. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην διοίκηση του ΑΣ Άρη, που πραγματικά έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα. Και μπράβο, όχι για τίποτα άλλο, για λόγους καθαρά ψυχολογίας. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στους μαθητές και τις μαθήτριες που μπαίνουν στη μάχη των Πανελληνίων Εξετάσεων. Όσοι έχετε παιδιά τα οποία μπαίνουν στη μάχη των Πανελληνίων, αντιλαμβάνεστε, καταλαβαίνετε περισσότερο καλά. Εγώ τα έζησα με την κόρη μου, αλλά τώρα νομίζω ότι όσοι βρίσκονται στην διαδικασία να έχουν παιδιά, να τα παρακολουθούν τι ακριβώς θα κάνουν για να πάνε στο πανεπιστήμιο, νομίζω ότι από αύριο Παρασκευή τα παιδιά δίνουν την δική τους μάχη στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Και ο Άρης λέει, ξέρουμε ότι όλοι καλά ότι είναι μια ξεχωριστή περίοδος για τα παιδιά. Πιστέψτε όλοι σας, με όλη σας τη δύναμη, στον εαυτό σας. Σκεφτείτε τη διαδρομή σας από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα και κάντε την προσπάθεια με ψυχραιμία και χωρίς άγχος. Τίποτα δεν τελειώνει εδώ, αρκεί να ξέρετε ότι δώσατε τη μάχη σας όπως κάνετε και στους αγώνες μας. Είμαστε μαζί σας, δίπλα σας, καλή επιτυχία. Ο ΑΣ Άρης εύχεται από καρδιάς και ολόψυχα καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά, τους μαθητές και τις μαθήτριες και φυσικά τους αθλητές και τις αθλήτριές μας, λέει ο Άρης, που από αύριο Παρασκευή θα δώσουν τη δική τους μάχη στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Μπράβο στον Άρη για την ανακοίνωση που έβγαλε και είναι ανακοίνωση ψυχολογίας, όχι τίποτε το σημαντικό, δηλαδή για να πεις ότι κάτι έδωσε ένα μπόνους στα παιδιά. Ψυχολογία δίνει. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά θέλουν ψυχολογία. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρουν όταν φτάσουν να δώσουν τις εξετάσεις. Αυτό ήταν μια πρώτη παρένθεση που ήθελα να την κάνω. Ιβάν Σαββίδης, πότε έρχεται στο Πορτοκαράς, είναι ένα ερώτημα. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα έρθει νωρίτερα από ό,τι πάντα έρχεται. Θυμίζω ότι έρχεται περί τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου συνήθως. Τώρα λένε οι πληροφορίες ότι μπορεί και πριν τις 15 του μηνός ή περίπου στις 15 του μηνός Ιουνίου να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στο Πόρτο Καράς της Χαλκιδικής. Άρα στις 18 Ιουνίου που είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ να είναι εκεί και να μιλήσει και στους παίκτες. Λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες παίρνουμε από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, γιατί από τον ΠΑΟΚ εδώ και ένα μήνα περίπου δεν βγαίνει τίποτα, παιδιά. Βγαίνουν με το τσιγκέλι, βγάζουμε τις ειδήσεις, με το τσιγκέλι βγάζουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι στις αρχές Ιουνίου θα γίνει μια γενική συνέλευση, όπως πληροφορούμαστε. Σε αυτή τη γενική συνέλευση θα ανακοινωθούν τα πάντα, θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του κυρίου Ιβάν Σαββίδη. θα ανακοινωθούν οι μεταγραφές, θα ανακοινωθούν θα ανακοινωθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τα στελέχη τα οποία θα επανδρώσουν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Κοσέλεφ και ο αθλητικός διευθυντής. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, θα φανούν εντός των επόμενων ημερών. Μέχρι τις 10 του μηνός η Γενική Συνέλευση φυσιολογικά θα έχει γίνει. 18 είναι η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών. 1 του μηνός είναι τη Δευτέρα. Δηλαδή, αν να υπολογίσουμε ότι 15 του μηνός, επειδή είναι πάλι Δευτέρα, εκείνη την εβδομάδα 15-16, λίγο πριν 13-14, δηλαδή την Παρασκευή 12, κάπου εκεί θα γίνει η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πιθανολογώ. Και εκεί θα μάθουμε τα πάντα. Πραγματικά θα μάθουμε τα πάντα εκεί τι θα γίνει. Βέβαια, εδώ εξακολουθώ σήμερα να σας λέω 28 του μηνός, δεν ξέρω τι σας λένε άλλοι. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες και τις πληροφορίες αυτές τις οποίες τις έχω και είναι και ψιλοδιασταυρωμένες, ακόμα δεν είναι βέβαιο 1000% ότι ο Λουτσέσκου θα είναι προπονητής του ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά. Εγώ επιμένω σε αυτό που σας λέω. Ακόμη δεν έχει αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος θα αποφασίσει, θα πάρει την τελική απόφαση. Μπορεί και να είναι. Αλλά είδατε και διαβάσατε και το τι είπε ο ίδιος ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξη την οποία έδωσε στη Ρουμανία, που είπε ότι εγώ έχω συμβόλαιο για του χρόνου, αλλά θα αποφασίσει ο πρόεδρος. Και μετά εγώ θα πάρω και τις δικές μου αποφάσεις, θα μου ανακοινώσει κλπ. Άρα ξέρει ο Λουτσέσκου, γιατί δεν είναι κοροϊδό, ότι ο Σαββίδης δεν είναι ευχαριστημένος από την περσινή χρονιά. Ποιος είναι ευχαριστημένος, παιδιά, από την περσινή χρονιά, που επενδύθηκαν πολλά λεφτά και για την απόκτηση του Ζαφίρη τα 12,5 εκατομμύρια και για την απόκτηση παικτών που ήρθαν το περασμένο καλοκαίρι και δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Πολλά δηλαδή έχουν γίνει. Έχει δώσει αρκετά λεφτά κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς. Δεν πούλησε παίχτη, Κωνσταντέλια κλπ. Τον φρέναραν τον Κωνσταντέλια στο αεροδρόμιο στη σκάλα του αεροσκάφους αρχικά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης. Τον φρέναραν γιατί αν έφευγε ο Κωνσταντέλιας το περασμένο καλοκαίρι, στον ΠΑΟΚ θα γινότανε ο χαμός, σας το λέω. Και τώρα αν φύγει ο Κωνσταντέλιας, πάλι θα γίνει ο χαμός στον ΠΑΟΚ, για να λέμε αλήθειες, γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον, ούτε με τον τρίτο, ούτε με τον μακρύτερο, ούτε με τον μεγαλύτερο. Λοιπόν, δεν είμαστε με κανέναν. Εμείς είμαστε με το δίκαιο. Το δίκαιο λέει ότι ο Κωνσταντέλιας πρέπει να είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια. 1-2 σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα, όταν γίνει 25 χρονών, 26-27, τότε μπορεί να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα όμως, νομίζω ότι επάνω στον Κωνσταντέλια πρέπει να στηριχθεί ο ΠΑΟΚ της επόμενης χρονιάς. Και επειδή τα 100 χρόνια δεν του πήγαν καλά, μπορεί να του πάνε τα 101. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια είχε μόνο μαύρα πράγματα να σκέφτεται. Δηλαδή σφαγές, αποτυχίες, λίγες διακρίσεις. Ήρθε ο Σαββίδης και πήρε περισσότερα από όσα είχε πάρει ο ΠΑΟΚ μέχρι τότε. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα σκέφτεται κάποιος. Δηλαδή ο Σαββίδης, ας πούμε, ήρθε το 7-8 εκείνη την περίοδο και πήρε το 17. Κύπελο, για να καταλάβει τι λέει, τι γινότανε. Μέχρι να στρώσει την κατάσταση. Μέχρι να στρώσει την κατάσταση, πέρασαν αρκετά χρόνια και μέχρι να καταλάβει ο Σαββίδης ότι η διαιτησία έπαιζε το σημαντικότερο ρόλο, η ΕΠΟ, η Λίγκα, όλοι παίζανε ρόλο για να τα παίρνει τα πρωταθλήματα η Αθήνα. Μόλις μπήκε το VAR, μόλις μπήκε η γραμμή του offside, και τώρα αν θα μπει η γραμμή τέρματος, που για μένα πρέπει να μπει, γιατί έτσι θα καταλάβουμε τι γίνεται, και επαναλαμβάνω και επιμένω ότι στον τελικό του κυπέλλου η μπάλα ήταν μέσα όταν την έδιωξε πάνω από τη γραμμή ο Λαμπρόπουλος, νομίζω αυτός πρέπει να ήταν του Όφη, την έδιωξε πάνω από τη γραμμή, εγώ λέω όπως λένε όλοι, εγώ πιστεύω ήταν μέσα η μπάλα και ήταν γκολ από πλευρά ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό τώρα πέρασαν ξαναζεσταμένα φαγητά, ας μην τα συζητάμε, έχει τελειώσει αυτό, ο ΠΑΟΚ έχασε μέσα από τα χέρια του και επιμένω σε αυτό, άσε να λένε τώρα από την Αθήνα οι Γαύροι, οι Βάζελοι και οι άλλοι τι ακριβώς έχει γίνει. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ χάρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, χάρισε το πρωτάθλημα στο κύπελλο στον Όφη και χάρισε και τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό. Το χάρισε σε εισαγωγικά. Ήταν η καλύτερη ομάδα μέχρι το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο και μετά τι έγινε, δεν μας έχει πει κανείς τίποτα. Ούτε ο Λουτσέσκου μας είπε, ούτε το ιατρικό τι μας είπε, ούτε ο Ιβάν Σαββίδης μας είπε. Για να λέμε αλήθειες. Κανένας δεν είπε τίποτα. Άφησα τον κόσμο στο να ψάχνετε να βρει τι έχει γίνει και εμάς να ψαχνόμαστε, ας πούμε, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα? Αυτή είναι η πραγματικότητα, για να λέμε αλήθειες. Και επειδή εδώ πρέπει τουλάχιστον αυτό έχουμε αποδείξει, ότι δεν έχουμε να προστατεύσουμε κάποιον, ούτε είμαστε φυσικά, εννοείται, και θα είμαστε ποτέ στη ζωή μας, ελπίζουμε και ευχόμαστε, στο payroll κανενός, για να μπορούμε να λέμε την αλήθεια και την πραγματικότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε, κατά την εκτίμησή μου, να έχει βγει ο κύριος Σαββίδης να μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ ή κάποιος άλλος από τον ΠΑΟΚ, π.χ. ο προπονητής, ο οποίος εκόφευσε και έφυγε, πήγε να μιλήσει στη Ρουμανία. Σε ερωτήσεις που του κάνανε και τα ξέραμε, ας πούμε, πάνω κάτω, και ρώταμε αυτό και ρώταμε εκείνο. Δηλαδή, έλα εδώ, δώσε μια συνέντευξη τύπου, να απαντήσεις όλα. Τώρα που τελείωσε, κάνε μια ανασκόπηση. Γιατί κρύβεστε? Γιατί κρύβεστε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ? Και γενικότερα γιατί κρύβεστε τους δημοσιογράφους από τον... Ελάτε, πείτε την αλήθεια, τι έγινε όλη τη χρονιά, για να καταλάβει ο κόσμος και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε σε αυτή τη ζωή. Και επίσης θέλω να επισημάνω και κάτι ακόμη με αυτά τα οποία μαθαίνω σχετικά με τον ΠΑΟΚ. Για μένα είναι πάρα πολύ καλή η κίνηση να αλλάξουν όλα στην ΠΑΕ. Πάρα πολύ καλή. Έπρεπε να την είχε κάνει πριν από χρόνια ο Ιβάν Σαββίδης. Να αλλάξουν όλα στην ΠΑΕ. Να μην υπάρχουν οι ίδιοι και οι ίδιοι που ρουφάνε το αίμα του ΠΑΟΚ, κάνουν τα παρεάκια τους, κάνουν τις κλίκες τους, όποιοι και αν λέγονται αυτοί, όπως και αν λέγονται, και εκμεταλλεύονται το όνομα του ΠΑΟΚ για να αποκτήσουν και φήμη και λεφτά. Επομένως, για ποιο λόγο να μην γίνει μια αλλαγή, αφού αποτύχανε όλοι το προηγούμενο διάστημα? Υπάρχει πλήρης αποτυχία. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα, η οποία μέχρι το Φεβρουάριο οργίαζε, μέχρι το Φεβρουάριο ήταν καταπληκτική, το Μάρτιο και τον Απρίλιο να μην βλέπετε, και να μην μπορεί να πάρουν τα πόδια τους και να είναι 2,5 μήνες τραυματίες. Τι λέτε ρε? Τι λέτε ρε? Τρελοί είστε. Και δεν είναι μόνο ένας παίκτης που, άντε, έγινε αυτή η βλακεία με τον Ζίβκοβιτς που χτύπησε την μπάλα, όπως θα στα έχω πει εγώ, και μας δικαιώνει τώρα ο προπονητής που τα λέει τώρα μετά από 2 μήνες. Χτύπησε η μπάλα στο τζάμι, έσπασε το τζάμι, του σπάσε τον μη, του κόψε τον μη. Άντε, αυτός είναι ο Ζίβκοβιτς και λες ατύχημα ήταν. Μάλιστα. Ο Μεϊτέ, ο Γιακουμάκης, ο Κένι, ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, ο Μιχαηλίδης, τι έγινε με αυτούς όλους? Αυτοί όλοι πώς τραυματίστηκαν και δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν, ρε παιδιά, μετά από 2,5 μήνες? Ακόμη και ο Ντεσπότοφ, βέβαια αυτός είχε ένα πρόβλημα από την αρχή της χρονιάς με το δάχτυλό του και έκανε επέμβαση. Ακόμη και ο Ντεσπότοφ, και έφτασε ο ΠΑΟΚ τον μήνα Μάρτιο και τον Απρίλιο να παίζει και να είναι ο πιο απαραίτητος παίκτης, να είναι ο Χατσίδης. Το παιδί έπρεπε να παίζει 20 και 30 λεπτά φέτος, να πάρει εμπειρίες το ένα το άλλο, και θα ήταν και πάρα πολύ καλός, και πέσαν όλα τα βάρη πάνω του, που για μένα ο Χατσίδης είναι παιχταράς. Θα το δείτε το Χατσίδη τα επόμενα χρόνια. Όποιος ξέρει από μπάλα βλέπει. Θρασίτατος είναι, μπάλα ξέρει, 1,84 ύψος έχει, παιδί το οποίο μπορεί να παίξει κάτι προσωπικό με εκτίμηση και δεκάρι ο Χατσίδης. Έτσι πιστεύω. Και επίσης να αρχίσει να τον προετοιμάζει ο προπονητής να παίξει και αριστερό έξτρεμ, με αριστερό πόδι. Γιατί τώρα η καινούργια μόδα εδώ και χρόνια είναι: παίζω όπως παίζει ο Ζίβκοβιτς δεξιά, με αριστερό πόδι συγκλίνω και σουτάρω γιατί με βολεύει. Πολύ καλό. Οκ, δεν το συζητάμε. Δημιουργεί και πρόβλημα στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Αλλά παλιά πώς παίζανε από αριστερά? Ο Χρήστος Δημόπουλος στον ΠΑΟΚ έπαιζε και center for και αριστερό extreme με το αριστερό πόδι και εκτελούσε, δεν καταλάβαινε τίποτα. Και δεν είναι μόνο ο Χρήστος Δημόπουλος, είναι και άλλοι οι οποίοι παίζανε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Χατσίδης είναι ένας παίχτης τον οποίο περιμένεις πολλά από αυτόν, και προσωπικά πιστεύω και από τον Μύθου περιμένει πολλά ο ΠΑΟΞης από εδώ και πέρα. Αλλά αυτοί οι παίχτες πέσαν όλα πάνω τους, ενώ δεν έπρεπε. Το Μύθου βέβαια τον ξέχασε λίγο ο Λουτσέσκου, το ξαναθυμήθηκε στον τελικό του Κυπέλλου που έβαλε και τον γκολ και τα πήγε το παιδί πολύ καλά κλπ. Από εκεί πέρα όμως τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά στη συνέχεια. Θέλω να επισημάνω επίσης και κάτι ακόμη όσον αφορά στο θέμα του ΠΑΟΚ, ότι στον τελικό, είπαμε, συγχωρείτε, με τον Παναθηναϊκό ήθελα να πω το Μύθου. Θέλω να επισημάνω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του πολλές δύσκολες ερωτήσεις να απαντήσει. τι θα γίνει με τον Γιακουμάκη, τι θα γίνει με τον καλά ο ΜΕΙΤΕ θα μείνει γιατί κέρδισε την συμμετοχή του, δεν είναι και μεγάλο το πρόβλημα γιατί έχει προσυμφωνήσει ο ΠΑΟΚ στο 1 εκατομμύριο με την Μπενφίκα, θα τον πάρει, άρα το ΜΕΙΤΕ υπολογίστε τον ότι θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, όπως επίσης για ένα ακόμη χρόνο θα είναι ο Κετζιόρα, για ένα ακόμη χρόνο θα είναι ο Μπάμπα. Αν κλείσει και τυπικά δηλαδή, γιατί πρέπει να υπογράψει και η Augsburg η μεταγραφή του Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ δεξιά και αριστερά είναι πλήρως καλυμμένος με Κένι Σάστρε, Σάντσες, Σάστρε τελείωσε, με Κένι Σάντσες και από την άλλη πλευρά με Γιαννούλη Μπάμπα. Είναι 4 παίκτες πλαγοί, πάρα πολύ καλοί και οι 4. Στα στόπερ έχει ένα πρόβλημα, εκεί όπου ο Μιχαλίδης και ο Κετζιόρα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε, πρέπει να πάρθουν εδώ 2 στόπερ πολύ καλύτεροι και από τον Μιχαλίδη και από τον Κετζιόρα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. 2 κύκλοπες πρέπει να, με αυτούς πρέπει να συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ, να μην καταλαβαίνουν τίποτα, να μην περνάει μπάλα ποτέ, ή η μπάλα ή ο παίχτης, και στο κεφάλι να είναι πολύ καλή και να πηδάνει για κεφαλιά. Γιατί άμα δείτε πως τρώει τα γκολ ο ΠΑΟΚ στην άμυνα, τους βλέπουνε, μαρκάνουν με τα μάτια. Έχει φάει ο ΠΑΟΚ κάτι αστεία γκολ στο από το κέντρο της άμυνας, να γελάς και να κλαις μαζί. Δεν πηδάνε για κεφαλιά. Θυμηθείτε τι έγινε στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό, πως φάγαν τον γκολ. Τέλος πάντων, για να μην τα συζητάμε παραπάνω, στο κέντρο πρέπει να πάρεις επίσης 2 παίχτες. Εκείνο με η ΤΕ μαζί με τον Ζαφίρη δεν έχεις άλλο παίχτη. Ο Μπιάνκο επέστρεψε πίσω, το Θημιάνη δεν τον υπολογίζει. Φυσιολογικά θα τον δώσει δανεικό κάπου, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει παίξει ποτέ το παιδί. Άρα θέλεις και 2 χαφ εκεί. Μπροστά δεξιά είσαι καλά με Ζίβκοβιτς, με Χατσίδη και Ντεσπόντοφ. Αριστερά δεν έχεις κανέναν, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμη τον Τάισον, αν τον κλείσει, και ο Ιβανούσετ θα επιστρέψει πίσω, δεν θα παραμείνει στην ομάδα. Άρα και από εκεί θες 2 αριστερούς εξτρέμ, φυσιολογικά. Αν το στυλ είναι να συγκλίνει προς τα μέσα και να σουτάρει με το δεξί, πρέπει να πάρεις 2 δεξιοπόδαρους για να παίζουν από εκείνη την πλευρά. Και στα δεκάρια έχει τον Κωνσταντέλια και τον Τέλκα, που έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Νομίζω ότι χρειάζεται παίχτης εδώ. Και στην επίθεση χρειάζεται σίγουρα ένα σεντερφόρ, γιατί έχεις το Γερεμέγεφ και το Μύθου. Δεν έχεις το Γιακουμάκι, δεν ξέρω αν θα τον κρατήσεις το Γιακουμάκι δανεικό, γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κρατήσει για άλλο ένα χρόνο το Γιακουμάκι δανεικό και στη συνέχεια να συμφωνήσει για τη μεθ' επόμενη χρονιά να τον αγοράσει. Μπορεί να τον αγοράσει κιόλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, έτσι πως τα βλέπουμε τα πράγματα, και η εξέλιξη με τον ΠΑΟΚ αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Αναμένονται σοβαρές εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα στον ΠΑΟΚ. Οι Τούρκοι σήμερα γράφουν και γράφουν και ό,τι θέλουν, ότι για την Μπεσίκτας πάει ο Λουτσέσκου ή ο Ζιντάν. Ζινεντίν Ζιντάν, ο Ζιζού. Ή ο Λουτσέσκου λένε. Το ερώτημα είναι αν ο Λουτσέσκου το ξέρει, αν ο Ζιντάν το ξέρει ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί οι Τούρκοι κατά διαστήματα γράφουν διάφορα και μας έχουν λίγο ψιλομπερδέψει. Βέβαια, επαναλαμβάνω για τρίτη, τέταρτη φορά, προσωπική μου εκτίμηση είναι και επιμένω, δεν έχει κλείσει ακόμη, δεν έχει κλειδώσει ακόμη η παραμονή του Λουτσέσκου την επόμενη περίοδο στον ΠΑΟ. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα με ρήτρες. Αν δηλαδή αποφασίσει ο Σαββίδης και πει ότι η Ρασβάν πρέπει να αλλάξουμε λίγο και νοοτροπία κλπ. Θα πάρω άλλον, βρήκα τον τάδε προπονητή, το φέρνω και το ένα και το άλλο. Νομίζω ότι τα πράγματα θα τα βρούνε μεταξύ τους, γιατί λέει ο Λουτσέσκου ότι είναι οικογένεια. Εκτός αν ξαφνικά, επειδή ο Λουτσέσκου δεν ενεργεί σαν κάποιους οι οποίοι παίζουν και είναι για τα λεφτά μόνο. Αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σήμερα πληροφορθήκαμε από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, έναν ονόματι Αμαντέους Χάμζο, ότι δοκιμάζεται στον ΠΑΟΚ. Αυτός εδώ το αποκάλυψε, είναι Σουηδός, παίζει στην Ισπανία και λέει ότι τον ζήτησε ο ΠΑΟΚ να έρθει εδώ και δοκιμάζεται. Τώρα πού δοκιμάζεται, ποιος κάνει προπονήσεις από την περίοδο, η K19, ο ΠΑΟΚ Β, νομίζω κανένας δεν κάνει. Δοκιμότα λέει δοκιμάζεται, τι εννοεί, μήπως κάπου δοκιμάζεται, αλλά πού δεν μπορώ να ξέρω. Και επίσης, επειδή ρωτάτε και στέλνετε και μηνύματα, και φίλοι και ακροατές και τηλεθεατές, ότι μετά την πτώση της Wolfsburg στην Bundesliga, από την Bundesliga στην Zweite Liga της Γερμανίας, εάν ο Κουλιεράκης θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, δεν προκύπτει αυτό, παιδιά, πουθενά. Μακάρι να επέστρεφε ο Κουλιεράκης στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν προκύπτει. Ο Κουλιεράκης έχει προτάσεις από ομάδες της Γερμανίας, του Βελγίου, και ακούγεται ότι ακόμη και η Λίβερπουλ εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, αλλά αυτό είναι φήμη μόνο, γιατί επίσημη πρόταση δεν υπάρχει στον Κουλιεράκη. Βέβαια, ο Κουλιεράκης με την πτώση της Wolfsburg έχει δικαίωμα να φύγει, έτσι, υπόψη. Σπάει κατευθείαν το συμβόλαιό του, τελειώνει. δεν μένει, μένει ελεύθερος και μπορεί να διαπραγματευτεί μόνος του την μετέπειτα πορεία του σαν ποδοσφαιριστής. Αυτή είναι η εξέλιξη. Και ένα καλό παιχτάκι, το οποίο είναι ο γιος του Σνάουτσνερ, που έπαιζε στον ΠΑΟ και στον Ηρακλή και τώρα είναι βοηθός προπονητή του Παύλου Γκαρσία, ήταν στο ΑΠΟΕΛ μέχρι πρόσφατα και ήταν και στον ΠΑΟΚ βοηθός προπονητή του Παύλου Γκαρσία. Ο Μαξ Σνάουτσνερ, ο γιος του, φεύγει και πάει στην Πολωνία, πάει στην πατρίδα του, γιατί από εκεί είναι η καταγωγή του, και θα παίξει σε μια ομάδα εκεί που του βρήκε ομάδα ο μπαμπάς του, από ό,τι καταλαβαίνω, ή ο μάνατζερ, ή τον παρακολουθούσαν αυτόν φυσιολογικά. Η ομάδα λέγεται Άρκα Γκντίνια και ο ΠΑΟΚ θα κρατήσει 30% ποσοστό μεταπόλησης για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι καλός παίχτης, δεν είναι Κωνσταντέλιας, αλλά ένας καλός παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει μια καλή καριέρα, και ο ΠΑΟΚ καλά έκανε και κράτησε ένα ποσοστό μεταπόληση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα παρουσίασε και την φανέλα, για τη μαύρη φανέλα για τα 100 χρόνια, ωραία φανέλα η μαύρη, την οποία παρουσίασαν ο Χατσίδης, ο Ζαφύρης και ο Μιχαηλίδης, οι τρεις Έλληνες, οι επαιτειακοί, και έβγαλαν και μια ανακοίνωση ότι αυτή η φανέλα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Μάκρον και το σχεδιαστικό team της Μάκρον κλπ. Κάτω, στο κάτω μέρος της φανέλας, υπάρχει μια ειδική ταινία η οποία γράφει «Παν Θεσσαλονίκη ως αθλητικός όμιλος Κωνσταντινουπολιτών». Είναι η πλήρης ονομασία του ΠΑΟΚ και είναι η μνήμη της καταγωγής γραμμένη πάνω στη φανέλα, και πρόκειται για limited edition φανέλα, κάτι που αναγράφεται και πάνω στο ίδιο το προϊόν. Θα το μπορείτε να το πάρετε από την boutique της ΠΑΟΚ σε ειδικό κουτί συσκευασίας και θα χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου 26-27 ως η επίσημη εκτός έδρας φανέλα της ομάδας. Δηλαδή του χρόνου αυτή η φανέλα, η μαύρη, με αυτή τη φανέλα τη μαύρη θα παίζει ο ΠΑΟΚ σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Εκτός αν αντιστοίχως υπάρχει μαύρη φανέλα από τους άλλους, ας πούμε πας στην Καλαμάτα να παίξεις, πρέπει η Καλαμάτα να φορέσει λευκά υποχρεωτικά. Εκεί ο γηπεδούχος αλλάζει. Άρα ο ΠΑΟΚ αποφασίζει και λέει: εγώ θα παίζω με μαύρα σε όλα τα εκτός έδρας. Τελειώσαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πωλείται 90 ευρώ η φανέλα, και από το πρωί του Σαββάτου θα είναι διαθέσιμη και μέσω του store ΠΑΟΚ FC, αλλά και μέσω της boutique της ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι μπορείτε να το βρείτε από σήμερα στην boutique. Από σήμερα είναι στην μπουτίκ. Μπορείτε να πάτε σήμερα στην μπουτίκ όσοι θέλετε να την πάρετε. Τη φανέλα, τη μαύρη. Εμένα μου άρεσε. Πολύ ωραία φανέλα. Μπράβο. Και ωραίο σχεδιασμός και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, έχουμε μια αποκάλυψη, μπασκετική αποκάλυψη, ότι στον Τέλη Μπιστακίδη, τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εισήγηση για να απορροφήσει την Ακαδημία 10 του Χατζιβρέτα έκανε ο Τσιάρας, ο GM του ΠΑΟΚ. Ο Τσιάρας, του οποίου τα παιδιά παίζουν στην Ακαδημία 10 και είχε την άμεση επαφή με τον Χατζιβρέτα, αλλά ξέρει και καλύτερα από όλους τη δουλειά που γίνεται εκεί από τον πρώην μεγάλο άσο του μπάσκετ και τους συνεργάτες του στο 10, και έτσι λοιπόν ο Τσιάρας ηγήθηκε στον κύριο Μιστακίδη και πολύ καλά έκανε, γιατί εδώ μιλάμε για την υποδομή του ΠΑΟΚ, και επειδή ο κύριος Μιστακίδης ετοιμάζει ένα αθλητικό κέντρο στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αθλητικό κέντρο για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όπου θα υπάρχουν και κάποια στούντιος για να φιλοξενούνται παιδιά από τις γύρω περιοχές, νομίζω ότι τους γύρω νομούς και γενικότερα από όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ να ξέρει ότι έχει το 10, όπου είναι η δουλειά εκεί του Χατζιβρέτα, θα έχουν και συνεργασία μαζί όλοι και θα παρακολουθεί και ο Τρινκέρι τη δουλειά του Χατζιβρέτα, όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε. Αναμένονται ανακοινώσεις εδώ, έτσι. Αναμένονται ανακοινώσεις για αυτήν την περίπτωση. Τώρα πάμε στον Άρη. Στον Άρη το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σήμερα δεν έχει το ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί έχουμε αναμασίματα εδώ. Δηλαδή ο Χόγκλα θα κάνει επέμβαση, τι θέλει ο Καρυπίδης, τι θέλει ο... Δεν θέλουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα από εδώ και πέρα λένε για το Μεντίλο ότι θα επιστρέψει στο Μαρόκο, δεν θα συνεχίσει στον Άρη. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο μπάσκετ. Εκεί όπου ακούγεται ότι ο Άρης μιλάει με το Σπανούλη, αλλά οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε εμείς λένε ότι ο Σπανούλης έχει μία πρόταση από ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα και συζητάνε για τα οικονομικά και για τον τρόπο που θα οργανωθεί αυτή η ομάδα, τους παίκτες που θα πάρει. Για αυτά τα θέματα συζητάνε οι άνθρωποι του Σπανούλη, και πιθανολογώ, επειδή ακόμα δεν έχουμε τις τελικές αποφάσεις, πιθανολογώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε, για το αν δηλαδή ο Σπανούλης αρχίσει να σκέφτεται τον Άρη ή όχι, θα το μάθουμε εντός των επόμενων 10 ημερών. Μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μάθει ανά πάσα στιγμή τι γίνεται με το Σπανούλη και πού θα πάει ο Σπανούλης, είναι μόνο ο Νίκος Ζήσης, ο κουμπάρος του Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο κάνουν και διακοπές με τις οικογένειές τους κλπ. Είναι εύκολο δηλαδή να σηκώσει το τηλέφωνο ο Σπανούλης και να του πει: Νίκο, έρχομαι. Νίκο, δεν έρχομαι. Και ο Σπανούλης ζητάει τριετές συμβόλαιο από τον Άρη στο μπάσκετ, που του το δίνει ο Σιάο το τριετές συμβόλαιο. Και αν ο Άρης πάρει το Σπανούλη, που είναι ένας από τους πιο καλούς προπονητές στην Ευρωλίγκα και το απέδειξε με τη Μονακό πέρσι, όχι φέτος, πέρσι, που πήγε στο Final Four και απέκλεισε και τον Ολυμπιακό στο μικρό τελικό, αλλά φέτος η ομάδα διαλύθηκε γιατί δεν υπήρχαν λεφτά για τη Μονακό, από τη Μονακό για να πληρώσει τους παίχτες, και μείνανε με 6-7 παίχτες όταν παίζανε, και ακόμη όταν παίξανε στο τέλος με τον Ολυμπιακό και λοιπά, είχαν 6-7 παίχτες αν θυμάμαι καλά όλοι και όλοι, δεν είχε δηλαδή παίχτες, φύγαν όλοι, έφυγε ο Σπανούλης, διαλύθηκε η Μονακό. Άρα λοιπόν τώρα ο Σπανούλης περιμένει από μια άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας πρόταση, και αν αυτή η ομάδα της Ευρωλίγκας τελικά δεν κάνει την πρόταση στον Σπανούλη, τότε ο Σπανούλης είναι πολύ πιθανό να αρχίσει να σκέφτεται τον Άρη. Έτσι λένε οι τελευταίες δικές μου πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον του Βασίλη Σπανούλη. Όμως επαναλαμβάνω ότι υπάρχει πρώτα μία συζήτηση που κάνει με ομάδα της Ευρωλίγκας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα πάμε Ηρακλή. Πάμε Ηρακλή, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Ηρακλής έχει κλείσει 6 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα ανακοινωθούν αργότερα, δεδομένου ότι αυτοί οι παίκτες έπαιζαν στη Super League 1 την προηγούμενη χρονιά και έχουν ακόμη συμβόλαια, γιατί όλα τα συμβόλαια λήγουν 36. Κάποιοι θα ζητήσουν από τις ομάδες τους να λήξει νωρίτερα το συμβόλαιο, 35, για να μπορέσουν να υπογράψουν στον Ηρακλή. Έτσι κι αλλιώς από 1η Ιουλίου ισχύουν οι μεταγραφές. Να υπογράψουν στον Ηρακλή και να είναι παρόντες και στην προετοιμασία, έτσι κι αλλιώς θα είναι στην προετοιμασία με την ομάδα του Ηρακλή. Υπάρχουν προσύμφωνα με αυτές τις ομάδες, με αυτούς τους παίκτες, με την ομάδα του Ηρακλή, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορήθηκα, υπάρχουν προσύμφωνα τα οποία έχουν υπογραφεί 6 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι και πολύ καλοί παίκτες, τα αγωνίστηκαν στην περσινή αγωνιστική περίοδο στην Super League 1 και ξεχώρισαν στις ομάδες τους, είναι στο στόχαστρο του Ηρακλή, και όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες έχουν προσυμφωνήσει, και συνολικά ο Ηρακλής θα κάνει 16 μεταγραφές, παιδιά. 16 μεταγραφές θα γίνουν, 6 παίκτες θα φέρει και ο προπονητής, ο Ματσάρη, φυσιολογικά, από τουλάχιστον πληροφορούμε. Και 10 θα πάρθουν εδώ, εντός των τυχών. Και θα περιμένεις να δεις, φίλε Ηρακλειδέα, που με ακούς αυτή τη στιγμή, το κερασάκι στην τούρτα, το μήνα Αύγουστο, να πάρθουν 2 τελευταίοι πρωτοκλασάτοι παίκτες, από τις αποδεσμεύσεις, από αποτυχίες ευρωπαϊκές ή οτιδήποτε άλλο άλλων ομάδων. 2 παίκτες που τότε δεν θα πάει ο Ηρακλής με 24 ποδοσφαιριστές συνολικά, έχει και τους περσινούς που μένουν κάποιοι, με 24 ποδοσφαιριστές. Έτσι λέει το πλάνο του Ματσάρη που έδωσε στον Μπασινά, και βέβαια προστίθεται τώρα και ο Γιάννης Αμανατίδης στο team από χτες, και ο κύριος Μονεβασιώτης αυτό το οποίο θέλει να δει είναι διαρκείας. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει πουλήσει περίπου 1.700 διαρκείας. Είναι μήνας, παιδιά, μην το ξεχνάτε, Μάιος. Ακόμη δεν έχει ανακοινώσει ούτε μία μεταγραφή. Έχει κάνει μεταγραφές, δεν έχει ανακοινώσει ούτε μία. Βλέπει όμως ο κόσμος ότι υπάρχει, οργανώνεται. Όταν μου παίρνει τον Μπασινά, όταν μου παίρνει τον Αμανατίδη, όταν μου παίρνει προπονητή τον Ματσάρη, που είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν στην Ελλάδα, αποκλείεται να μην πάρει καλούς παίκτες και να πάρει ασβέστες. Το καταλαβαίνει ο κόσμος, πέρασε φελός να μην το καταλάβεις. Παίρνει το Ματσάρη προπονητή τον Ιταλό και θα έρθει να προπονήσει έναν ασβέστη Β' Εθνικής, ποτέ. Θα σου πει, φίλε, άστο, άντε γεια, πάρει κανέναν άλλον. Μα είναι αλήθεια αυτή και η πραγματικότητα. Και όταν λοιπόν περιμένεις την επόμενη μέρα για τον Ηρακλή, θα πρέπει οι φίλαθλοι του Ηρακλή αυτό το οποίο να κάνουν, να αγοράσουν τα διαρκείας, Γιατί όταν τελειώσει η προθεσμία αγοράς εισιτηρίων διαρκείας, τα νούμερα που θα πληρώνεται για εισιτήριο θα είναι 50 ευρώ. Και αν ο Ηρακλής πάει καλά και θα καψουρευτείτε με τον Ηρακλή, θα πάει να δίνετε 50 άρικο κάθε εβδομάδα. Δεν γίνεται. Είναι πολλά τα λεφτά. Ενώ έτσι θα βγει πιο φθηνά αν πάρει το διαρκείας. Γι' αυτό λέει ο Μονεβασιώτης, πάντε πάρτε διαρκείας. Και επειδή πολλοί θα ρωτήσουν, αυτό μπορώ να πω είναι ότι δύο παίχτες, ο Πόμπο και ο Λαρουσί, είναι σίγουρα στον Ηρακλή. Ο Αθανασιάδης είναι σίγουρα στον Ηρακλή, ο τερματοφύλακας. Γιατί λένε, θα πούν κάποιοι ποιοι είναι οι έξι κλπ. Ο Αθανασιάδης είναι σίγουρα. Ο Λαρουσί είναι σίγουρα. Ο Πόμπο είναι σίγουρα. Επίσης, ο center back του Πασεραϊκού, για τον οποίο είχα μιλήσει και πριν από 3-4 μέρες και τον θέλει και ο Μπέος, από ό,τι μαθαίνω. Ο Βολνέι Φέλτες που ονομάζεται, ο Βολνέι Φέλτες, ο ψηλός, και αυτός, 1,88 είναι ύψος. Κύκλοπας, κεντρικός αμυντικός. Είναι και αυτός υποψήφιος, έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Σας είπα ήδη τους 4 από τους 6. Η περίπτωση Αθανασιάδη είναι κλεισμένη 100%, γιατί κάποιοι μπορεί να λένε για τον Άρη κλπ. Όχι, παιδιά, αποφάσισε να παίξει τον Ηρακλή. Αυτή είναι η απόφασή του. Τα λεφτά είναι ακριβώς τα ίδια. Δεν είχε διαφορά στο ποσό που του έδωσε ο Άρης με το ποσό που του έδινε ο Ηρακλής. Αλλά προτίμησε να πάει στον Ηρακλή, γιατί από εκεί ξεκίνησε, εκεί θέλει να ολοκληρώσει την καριέρα του. Και το παιδί, εντάξει, αυτό το σεβόμαστε όλοι. Και θα είναι και ο αρχηγός της ομάδος, από ό,τι φαίνεται, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έτσι τη βλέπω τη δουλειά. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε και άλλα να πούμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Είπα αρκετά στο πρώτο μέρος της εκπομπής, λεπτομέρειες των λεπτομεριών, γιατί πραγματικά θέλαμε να ενημερώσουμε γενικά. Υπήρχε μια πληροφορία ότι μπορεί ο Αναστασίου να φύγει από τον Πανετολικό, είναι είδηση από άλλες ομάδες, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχει μια ουσιαστική συζήτηση ανάμεσα στον Φώτη Κοστούλα και τον Έλληνα προπονητή. Δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία. Η αίσθηση που υπάρχει είναι θετική, με τις δύο πλευρές να διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Ακούστηκε ότι ο Πανετολικός θέλει τον Πετράκη ή τον Μαλεζά. Είπε όμως ο κύριος Κοστούλας ότι με κανέναν από τους δύο δεν έχει προχωρημένες συζητήσεις. Και με τον μόνο που μίλησε είναι ο Αναστασίου. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Αναστασίου θα μείνει στον Πανετολικό, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω. Βέβαια υπάρχει μια έντονη αμφισβήτηση, θα λέγω, όχι αμφισβήτηση, αλλά μια πληροφόρηση. Δεν ξέρω αν όμως ισχύει, γιατί η λέξη αμφισβήτηση τη χρησιμοποίησα γι' αυτό, ότι μπορεί ο Κοστούλας να πουλήσει τον Πανετολικό. Δεν το βλέπω να γίνεται. Αλέξανδρε, βάλε μου μια μουσική γέφυρα, σε παρακαλώ, δευτερόλεπτα.

Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Είχα ένα τηλεφώνημα γιατί ζήτησα να μάθω κάτι και μπορούμε να πούμε δηλαδή τώρα τι γίνεται, ότι πιθανότατα το τηλεφώνημα που είχα μου έδωσε μια θετική απάντηση και βέβαια δεν ήταν από άνθρωπο του ΠΑΟΚ, αλλά ήταν από άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, ότι ο ΠΑΟΚ πιθανότατα θα κάνει προετοιμασία στο ίδιο αθλητικό κέντρο που έκανε και πέρσι. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία μπορώ να δώσω. Επαναλαμβάνω ότι πάει για να κάνει προετοιμασία ακριβώς στο ίδιο αθλητικό κέντρο με πέρσι. Αυτό για κάποιους μπορεί να λέει ότι παραμένει ο Λουτσέσκου. Δεν το ξέρω αν είναι έτσι. Σας είπα ότι για μένα είναι 50-50. Δεν λέω ότι θα φύγει, δεν λέω και ότι θα μείνει. Θα αποφασίσει ο πρόεδρος. Αν πραγματικά ο Λουτσέσκου ο ίδιος έχει μιλήσει με τον κύριο Σαββίδη, γιατί αυτό δεν το ξέρουμε, όποιος σας πει ότι το ξέρει είναι, λέει ψέματα. Αν έχουν μιλήσει, τα έχουν βρει ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια άλλη ιστορία. Βέβαια εδώ, επειδή προηγουμένως είπα ότι η Μπεσίκτας ή η Μπεσικτάς για κάποιους θέλει ή τον Λουτσέσκου ή τον Ζινεντίν Ζιντάν, εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι και ο Κονσεϊσάο είναι αυτός ο οποίος είναι υποψήφιος για την Μπεσίκτας. Οι Τούρκοι έχουν κάνει πρόταση στον Κονσεϊσάο, Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ο αγαπημένος των οπαδών του ΠΑΟΚ, χωρίς αμφισβήτηση. Έχει κάνει πρόταση στον Κονσεϊσάο. Δύσκολα βέβαια ο Κονσεϊσάο να έρθει στην Ελλάδα, αν για κάποιους αρχίζουν να σκέφτονται διάφορα, μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε και στα διάφορα sites κλπ. Ή στα παοξίδικα φόρουμ αναφέρεται το όνομα του Κονσεϊσάο, την προπονητάρα κλπ. Δεν νομίζω ότι θα έρθει στην Ελλάδα ο Κονσεϊσάο. Τώρα ειδικά, μετά από καμιά δεκαριά χρόνια μπορεί. Ήτανε στα, από ό,τι γνωρίζετε, ο Κονσεϊσάο ήταν στις Κελεμπίες κάτω. Πήρε και τα λεφτά του, τα ωραία του λεφτά. Τελείωσε την συνεργασία του με την Al Ittihad. Αν τη θυμάστε, δεν ξέρω. Έλυσε τη συνεργασία του. Ο Κονσεϊσάο πήγε κάτω, παιδιά. Και πόσα λεφτά λέτε να έπαιρνε το χρόνο ο Κονσεϊσάο από την Al Ittihad? Κρατηθείτε λίγο, αν οδηγείτε μη προσέξτε, μην σας φύγει το τιμόνι. 10 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Το μήνα ο Κονσεϊσάο. 10 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Πήρε 100 εκατομμύρια σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω. Τώρα αυτό για το πώς μπορεί να κάποιος να πει είναι δυνατόν ρε, να δώσαν τόσο. Και όμως πήγε και τους τα πήρε. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου από κάποιους μάνατζερ, ότι αυτό ήταν το νούμερο που πήρε ο Κονσεϊσάο. Και προφανώς αυτή, επειδή δεν πήγε καλά η Al Ittihad, του είπανε Σέρτζιο, καλύτερα να το σπάσουμε εδώ, αντί να πάρεις 100 εκατομμύρια πάρε 50, φύγε, μια χαρά πήγες, σώθηκες, τελείωσε. Φυσικά ο Κονσεϊσάο τώρα δεν είναι για, έχει κάνει καβάτζα πολύ δυνατή οικονομική. Τον ενδιαφέρει να κάνει διακρίσεις κάτι.

θέλει επίθεση κατά πάντων, γιατί δεν έχει βοήθειες από την Καλαμαριά, όπως τουλάχιστον και ο ίδιος λέει. Και τώρα οι πληροφορίες οι τελευταίες λένε ότι πήγε στην Αθήνα, μιλάει με μια εταιρεία η οποία θέλει να επενδύσει στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, και μάλιστα μεταξύ πολλών που συζητιούνται είναι ότι αυτή η εταιρεία μπορεί να επεκτείνει τη συνεργασία της και με κάποιες κατασκευές μέσα στο γήπεδο ή τίποτα άλλο. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα project το οποίο έχει η οικογένεια Μπαλτίδη και έχει να κάνει με την κατασκευή κερκίδας απέναντι στην οδό Χιλής, η οποία κατεβαίνει από το γήπεδο του Απόλλωνα, μπροστά από το γήπεδο του Απόλλωνα. Από εκείνη την κερκίδα, η οποία είναι η παλιά κερκίδα, που μπροστά είναι τα τένις κλπ. Και τα 5x5, σε εκείνη την κερκίδα λέγεται ότι μπορεί να γίνει μια παραχώρηση σε εταιρεία, ούτως ώστε να φτιάξει μια παρόμοια κερκίδα με αυτή που είναι η απέναντι μεγάλη, αυτή η κερκίδα η μία που έχει το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, να έχει δηλαδή δύο κερκίδες δεξιά και αριστερά, και εκεί πέρα να γίνουν και καταστήματα από την πλευρά της οδού Χιλής, καταστήματα τα οποία θα είναι καφετέρειες, εστιατόρια, εστίασης δηλαδή, και επίσης να γίνουν και σουιτίτσες, να γίνουν, δηλαδή γίνει κάτι πολύ ωραίο, καινούριο, όμορφο για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα μου πει κάποιος, μπορεί ο Απόλλωνα Καλαμαριάς να γεμίζει 20 και 30 χιλιάδες κόσμο γήπεδο? Γιατί να μην μπορεί, άμα πάει καλά, γιατί να μην μπορεί. Η Καλαμαριά κάποτε στο γήπεδο του Άρη, όταν έπεσε, και μετά όταν έπεσε στο γήπεδο δικό της, 10.000 κόσμο το είχε περίπατο. 10.000 κόσμο. Γιατί λοιπόν να μην έχει, που πηγαίναν στο Χαριλάου, προσέξτε, στο Χαριλάου πηγαίνανε. Γιατί να μην έχει το δικό της το γήπεδο, που το γέμιζε, αλλά παίρνει 8.500 αυτή η μεγάλη κερκίδα, θα μπορούσε να πάρει άλλους 8.500 απέναντι, να κάνει 17.000 κόσμο. Γιατί όχι. Η Καλαμαριά είναι μεγάλη περιοχή. Αν ο Απόλλων πάει καλά και πάει Super League 1, προσωπικά πιστεύω ότι ο κόσμος της Καλαμαριάς θα ανταποκριθεί πλήρως και θα είναι εκεί, στο πλευρό της ομάδας, αρκεί να δούνε ότι μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την οικονομική ευχέρεια να βοηθήσουν την οικογένεια Μπαλτίδη, η οποία σε αυτή την χρονική στιγμή έχει διευκρινίσει κάποια πράγματα όσον αφορά την επόμενη μέρα. Ο ίδιος ο Φώτης ο Μπαλτίδης και εδώ σε εμάς είπε ότι αν θέλουν να έρθουν εκεί, να μείνω εγώ στον Εραστέχνη, λέει, και ας πάρουν την ΠΑΕ η οποία θα γίνει, γιατί θα γίνει και ΠΑΕ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς από την Αθήνα, παρακαλώ. Από την Αθήνα είναι η πληροφορία, εκεί είναι ο Φώτης Μπαλτίδης και εκεί συζητάει με μια εταιρεία για να μπει σαν χορηγός στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, και για πολλούς και άλλους διάφορους λόγους συζητάνε με αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, στο μάτς που αρχίζει 6 ώρα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, από ό,τι λένε τελευταίες πληροφορίες, θα είναι παρόν και ο Σλούκας από πλευράς Παναθηναϊκού, ενώ εκτός θα είναι ο Ραγκαβόπουλος και ο Καλαϊτζάκης από πλευράς Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ο Ντιμσά πήγε με την αποστολή του ΠΑΟΚ, αν και δεν έκανε... τελικά είναι εκτός αποστολής. Εκτός αποστολής, ο Μπούτσικος τον άφησε εκτός δωδεκάδας και εξάδας των ξένων της ομάδας. Λοιπόν, ο Ντιμσά, και εγώ αυτό έλεγα, πώς θα παίξει αφού δεν έκανε προπονήσεις κλπ. Ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη φτέρνα τις τελευταίες μέρες. Δεν είχε προπονηθεί με την ομάδα. Έκανε ατομική ο Ντιμσά και τελικά αποφασίστηκε να μείνει εκτός. Η εξάδα των ξένων του ΠΑΟ και το σημερινό παιχνίδι είναι ο Μπέβερλι, ο Ταϊρή, ο Άλεν, ο Μέλβιν, ο Μουρ και ο Μορούγι. Αυτοί είναι οι έξι οι οποίοι θα είναι στην αποστολή για το σημερινό παιχνίδι. Και έχουμε και μια είδηση από το τένις που ενδιαφέρει και πολλούς, πιστεύω, γιατί είναι έκπληξη. Αποκλεισμός του Σίνερ, παρακαλώ. Ο Σίνερ, κορυφαίος τενίστας του στον κόσμο σήμερα, αποκλείστηκε από τον Σερούντολο. Άκου να δεις. Στο Ρολάν Καρός είχε τον απόλυτο έλεγχο 6-3, 6-2 και 5-1 προηγήθηκε στο τρίτο σετ, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά όλα άλλαξαν δραματικά. Είχε σημάδια εξάντλησης και ζαλάδας. Δυσκολευόταν να κινηθεί και έτσι λοιπόν ο Αργεντινός επικράτησε 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 και 6-1. Δηλαδή 3-6 το πρώτο σίνερ, 2-6 το δεύτερο σίνερ, 7-5 το πήρε ο Αργεντινός, 6-1 και 6-1. Έχασε με 6-1 τα δύο επόμενα. Και με 3-2 πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του, και ο Σίνερ είχε 30 συνεχόμενες νίκες στο tour.

Τώρα πλέον αντιλαμβάνεστε, ο Σίνερ και ο Αλκαράθ βρίσκονται πλέον εκτός ταμπλό, όπως ξέρετε, στο Ρολάν Γκαρός, και αλλάζουν και οι ισορροπίες τώρα εδώ. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Να βγουν κάποιοι άλλοι από κάτω, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Σερούντολο, παρακαλώ. Φρανσίσκο Σερούντολο, ο Αργεντίνος. Κέρδισε το Σίνερ. Έκπληξη, εκπληξάρα και στο τένις. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνω την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τα είπα όλα. Αυτά που έχουμε, έχουμε ρεπορτάζ την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 5 και 10 περίπου με τον Στέλιο Στεριάδη. Συνεχίζουμε με Άρη, πάμε Ηρακλή. Έχουμε συνέντευξη με τον πολύ ωραία συνέντευξη με τον Γιώργο Κουλακιώτη, που μιλάει για το ποιοι πρέπει να φύγουν και ποιοι πρέπει να μείνουν στον ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά. Κάνει ανάλυση παικτών κλπ. Κάτι που θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, πιστεύω. Κουλακιώτης Γιώργος, δυνατός. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Ευρών στην παραχώρηση περιοχή 10 νυχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλαν οι εταιρείες Ευρών και Ελληνική Energy ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το αίτημα, η Ευρών πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημά της διεκδικεί και κάνει νόμους εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα, είτε παλιό είτε νέο, πλην της ελληνικής λύσης, δεν απαιτεί ανακήρυξη ΑΟΣ και άμεση επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα κόμματα σαν...
3: Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις και

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.